0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
2: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
1: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
2: Τον δρόμο που σε χωράει.
1: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
2: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
1: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
2: Cyprus Pride 2026.
1: Cyprus Pride 2026.
3: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: τα πέναλτι.
1: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ίντερνετ είναι η απάντηση.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: For second-hand items, you go to bazaars. For property, you go to Prober Property. Visit www.proberproperty.com.cy and find the property you're looking for.
5: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
6: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
7: 6.30 με 10.
8: 6.30 με 10.
7: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτη.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη Sita. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. Sita. Ένα με σένα.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Ακούγεται πάρα πολύ δυνατά, υπέροχο κομμάτι, Dance Vibes εδώ στον Choice FM, Magnetic από Μπάουσα. Εδώ όπου απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό, στα 7 λεπτά μετά τις 7, θα το φωνάξω, θα το βγάλω από το σύστημά μου. Σήμερα, thank God it's Tuesday! Ναι, εντάξει, ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που με στηρίξατε σε αυτές τις εκλογές. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 10, πάντα με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, το Choice Breakfast, όπου με So Easy Rewards μπορείς να πας επιγόντως διακοπές, αφού εξαργυρώνεις stars και μπαίνεις στην κλήρωση για 2 δωρεπιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Όλο αυτό μέχρι τέλος Μαΐου προλαβαίνεις. Για περισσότερα μπες στο sita.com.cy / rewards. Βλέπω μηνύματα να έρχονται, έτσι να πετάγονται τα pop-ups. Καλημέρα σε αγαπημένους ακροατές, τον Τζόρτζιαν που είναι στην παρέα μας. Μποντζόρνο, τι μας γράφει σήμερα ο Τζοβάνι. Μποντζόρνο, Ρικάντι Καλαφιόρι. Καλημέρα στην Ειρήνη, όλη μέρα. Να χαιρετήσω την Κριστίν, καλημέρα στη Στάλο. Είναι και η Ραμόνα, μόνιμοι συνεργάτες όλοι αυτοί εδώ στο Choice Breakfast. Περιμένω τις δικές σας καλημέρες στο Viber στο 97 710 710. Good morning Cyprus. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Chin One Republic, I Don't Wanna Wait. Προηγουμένως Calvin Harris and Sam Smith, Desire. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Πάμε να δούμε τα της ημέρας, έτσι για να ξεμπερδεύουμε. Δεν ξέρω, σας αρέσει αυτή η ενότητα, τη βαρεθήκατε? Είναι κάτι το οποίο γίνεται σε όλα τα πρωινά. Νομίζω ότι προσφέρεται έτσι σαν reminder, αλλά εξαρτάται και πώς το κάνεις. Το κάθε τι παίζει ρόλο και πώς ακριβώς το κάνεις. Και εδώ θα πω και το εξής.

ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, σαν σήμερα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάτ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Παρακάτω θα σας πω ότι το 1969 ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. Σαν σήμερα το 1975 στην Ελλάδα τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1926 ο Miles Davis, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της jazz. Και τέλος, σαν σήμερα απεβίωσε το 1903 ο Μασέ Ρενό, Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ρενό. Και το 1955 ο Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου. Αυτά λοιπόν για την ταυτότητα της μέρας, σήμερα 26 Μαΐου. On this day.

0: Αυτό ακριβώς κάνετε μέσα από τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους αγαπημένους ακροατές που είναι συντονισμένοι χωρίς να επικοινωνούν, γιατί αυτό είναι και το νόημα του ραδιοφώνου γενικότερα. Δεν είναι ότι κατά βάση πρέπει να επικοινωνούμε. Χαιρόμαστε όμως που βρίσκετε την ευκαιρία και μου στέλνετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Να, εδώ για παράδειγμα είναι η Αθηνά με τα υπέροχα, τα παιδιά μας τα καλά. Πολλά φιλιά, ό,τι καλύτερο. Πάμε σχολείο και σ' αγαπάμε, μου γράφουν εδώ. Δηλαδή, εντάξει. Καλημέρα στη Γιάννα. Γεια σου Γιάννα μου. Να χαιρετήσω τη Βαλάντο που μου στείλε και την ωραία τη φωτογραφία από το περπάτημα που πήγε. Και είναι και ο φίλος μου ο Μάκης. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710, όπου τώρα σίγουρα θα πάρει φωτιά το Viber, καθώς έχουμε το Quiz of the Day, όπου σήμερα σας έχω γρίφο. Are you ready? Λοιπόν, νομίζω το σημερινό είναι σχετικά εύκολο. Η προηγούμενη γρίφη ήταν κάπου στο 9 από τα 10 στο βαθμό δυσκολίας. Αυτό είναι κάπου στο 6 με 7. Αλλά δεν θέλω να σας προεδιάζω. Λοιπόν, με βλέπεις μόνο όταν δεν με ψάχνεις. Όταν με κυνηγάς, εξαφανίζομαι. Όταν με βρεις, συνήθως δεν είμαι πια αυτό που ήθελες. Τι είμαι? Για να δούμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Είναι πολύ έξυπνος ο γρίφος. Και πάμε άλλη μία. Με βλέπεις μόνο όταν δεν με ψάχνεις. Όταν με κυνηγάς, εξαφανίζομαι. Όταν με βρεις, συνήθως δεν είμαι πια αυτό που ήθελες. Τι είμαι? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Καλή επιτυχία.
1: Amarrulay, empezó el verano, fuego.

0: Κάτσε μισό, γιατί θα αλλάξω και το ημίωρο και θέλω να δώσω τις πρώτες απαντήσεις για να σας βάλω λίγο στη διαδικασία να το σκεφτείτε καλύτερα, μιλώντας για το Quiz of the Day, όπου σήμερα έχουμε γρίφο. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Μην ξεχνάτε ότι η ΣΥΤΑ σας δίνει την ευκαιρία να πάτε διακοπές με δωροπιταγές αξίας 6.000 ευρώ. Μπείτε κι εσείς μέχρι τέλος Μαΐου στη διαδικασία να ξαργυρώσετε Stars στα ΣΥΤΑ Rewards για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. 4 θα προκύψουν, όπως είπαμε. Άρα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο sita.com.cy/rewards. Έχουμε λοιπόν τον εξής γρίφο. Θα τον επαναλάβω και για ακούστε λίγο. Με βλέπεις μόνο όταν δεν με ψάχνεις. Όταν με κυνηγάς, εξαφανίζομαι. Όταν με βρεις, συνήθως δεν είμαι πια αυτό που ήθελες. Τι είμαι? Δώστε λίγο έμφαση στις λέξεις. Πάντως, παιδιά, έβρα την ησυχία μου με το ChatGPT και τον Gemini, δηλαδή βγάζουμε κάτι γρίφους υπέροχους. Μπορεί και να μην υπάρχουν στο ίντερνετ, άρα έτσι δεν μπορείτε να με ξεγελάσετε κιόλας, μπαγάσες. Λοιπόν, μπαγάσες. Τι λέω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αχιλέα που λέει: τι μας βάζεις πρωί-πρωί? Γκόμενα. Ξεκινήσαμε με την γκόμενα. Δεν ξέρω γιατί, χωρί λόγο. Μετά πήγαμε στη σκιά και τελικά καταλήξαμε στο ψάρι. Απ' την άλλη είναι η Ιωάννα. Γεια σου, Αχιλέα μου. Η Ιωάννα μας λέει για το όνειρο. Είναι ο άγγελος που λέει το ίδιο ακριβώς. Ενώ ο χρόνος μας λέει η σκεύη. Ο Κωνσταντίνος θα πάει εκδρομούλα σήμερα. Καλημέρα από όλους μας. Α, πολλά χαιρετίσματα. Γεια σας, παιδιά μου. Αγαπημένα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω όλα μα όλα να βαίνουν καλώς. Είναι ο Στυλιανός και ο Κωνσταντίνος και η μαμά η Σκεύη. Να χαιρετήσουμε και τον φίλο μας τον Φώτη. Βεβαίως, βεβαίως. Τον μπαμπά. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97-710-710. Να το πω άλλη μία, να το πάει το ποτάμι. Με βλέπεις μόνο όταν δεν με ψάχνεις. Όταν με κυνηγάς, εξαφανίζομαι. Όταν με βρεις, συνήθως δεν είμαι πια αυτό που ήθελες. Τι είμαι? Ο γάτος, λέει ο Γρηγόρης. No. Πώς αλλάζει με το που βρίσκεις το γάτο? Έψαχνες γιοντάρι και τελικά ήταν γάτος ή το αντίθετο? Μηνύματα στο Viber στο 97-710-710.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400+ Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400+ από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Από προηγούμενες δουλειές δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
4: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
5: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only. Hits only.

Παγκαράγκα, Ντάρα, ακούγεται πάρα πολύ ωραία και πολύ δυνατά στο ραδιόφωνο. Οφείλω να το ομολογήσω αυτό και θα το έχουμε στο playlist και θα ακούγεται και θα γίνει και Eurovision Classic. Ξεκάθαρα, trust me on this one. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710, μιλώντας για το Quiz of the Day όπου έχουμε γρίφο. Αναγκάζομαι να ασχοληθώ και πάλι γιατί βλέπω ότι είναι τρικαδόρικο και επικοινωνείτε και στέλνετε διάφορα μηνύματα. Με βλέπεις μόνο όταν δεν με ψάχνεις. Όταν με κυνηγάς, εξαφανίζομαι. Όταν με βρεις, συνήθως δεν είμαι πια αυτό που ήθελες. Τι είμαι? Τι μπορεί να είμαι? Στο Viber επικοινωνείτε στο 97 710 710. Λοιπόν, πάμε να δούμε μηνύματα. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Αντρέα που λέει για το σκοτάδι και αφού του εξήγησε ότι δεν είναι η σωστή απάντηση μου λέει για την αλήθεια, κάτι το οποίο έστειλε και η Αθηνά αφού πρώτα είπε για την αγάπη ή την ευτυχία. Να χαιρετήσω τον Αχιλέα και πάλι που λέει για τη δουλειά. Η Νάταλη μας γράφει Rainbow. I see skies. Δεν ξέρω, μου ήρθε αυτό το τραγούδι. Beautiful world. Κλιματική αλλαγή, λέει ο Μιχάλης, ενώ προηγουμένως είχε πει το πρόβλημα. Είναι η Σκεύη που λέει για το τέρι μας, για τον σύζυγό μας ή την σύζυγο. Να χαιρετήσω την Χριστίνα που λέει για την ευτυχία και μετά λέει an illusion or a miracle. Δεν ξέρω, δεν είναι αυτό, όχι. Ο Michael μου λέει good morning. Hi Michael, how you doing? I hope all is well. Μου λέει για την σκιά. How about shadow? Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι αυτό. Λοιπόν, καλημέρα από τον Αγάπιο και την κόρη μου 3,5 χρόνων, τη Βασιλεία. Ω, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω όλα με όλα να βαίνουν καλώς. Ο Ανδρέας λέει καλή morning. Is the answer a lost thought? Θα μπορούσε. Θέλω να κρατήσεις κάτι από αυτό που λες. Γιατί κάτι δεν είναι ακριβώς η σκέψη, αλλά κάτι άλλο που λες εκεί μου κάνει λίγο νόημα. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Με βλέπεις μόνο όταν δεν με ψάχνεις. Όταν με κυνηγάς, εξαφανίζομαι. Όταν με βρεις, συνήθως δεν είμαι πια αυτό που ήθελες. Τι είμαι? Δεν το βρήκε κανείς. Η Ξένια λέει για τις διακοπές. Η αγάπη λέει, έλα και διορθώνω, είναι η Χριστίν. Λοιπόν, να σας πω ότι πρέπει να δώσετε λίγο έμφαση στα λόγια που λέω, στις λέξεις. Γιατί πίσω από τις λέξεις κρύβει το Αλέξης. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: Ματρέισερ,
5: Καμικάζι Σλάι,
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες Δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
0: 6.30 με 10.
9: 6.30 με 10.
0: Choice Breakfast με τον Άντρη Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Non-stop hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Σήμερα, thank God it's Tuesday, 26 Μαΐου. Ο Άντι Παναγιώτου στο ραδιόφωνο σας, με τη χορηγία της ΣΥΤΑ που σας δίνει την ευκαιρία και μέσα από τα Show Easy Rewards να πάτε διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Με τα Show Easy Rewards λοιπόν εξαργυρώνετε stars μέχρι τέλος Μαΐου και συμμετέχετε με αυτόν τον τρόπο στην κλήρωση για δύο δωροπιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ για την Κύπρο ή το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Θέλω να συζητήσουμε κάτι. Ήρθε η ώρα για μουρμούρα, παιδιά. Για έναν πολύ συχνά στο δρόμο, μία λεωφόρο, είναι η λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού στην Λευκοσία, μιλώντας για την πόλη της Λευκοσίας, είναι ο δρόμος που πηγαίνει Ζλακατάμια, Δευτέρα. Και εκεί υπάρχει ένας πολύ γνωστός φούρνος και ένα βενζινάδικο που είναι εσωτερικά του δρόμου, εν πάση περιπτώσει. Άρα όπως είναι η ευθεία που είναι η λεωφόρος, πιάνεις αριστερά, πιάνεις την έξοδο, αλλά είναι δρομάκι το οποίο καταλήγει και πάλι στην ευθεία της λεωφόρου. Ξέρετε για ποιο μέρος λέω και ξέρετε και τι κάνετε και μπορεί και να το κάνετε και τώρα που μιλάμε. Γιατί όταν υπάρχει χάος εκεί, όταν υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο, πολλοί πιάνουν αριστερά χωρίς να πηγαίνουν για να βάλουν καύσιμα ή για να πάρουν, ξέρω εγώ, μία λουκανικόπιτα, λέω εγώ τώρα, και βγαίνουν στον δρόμο παίζοντας τους έξυπνους, τύπου κουμπάρε, ήταν να σε περιμένω τσαμέ, εγώ θέλω να φύγω, θέλω να πάω παρακάτω. Έλα όμως που πολλές φορές υπάρχει κίνηση και στον εσωτερικό δρόμο. Σημειώστε ότι εγώ δεν ξέρω, θέλετε να με πείτε κακό, πείτε με. Εκνευρίζομαι, ψάχνω, βλέπω με την άκρη του ματιού μου, προσπαθώ να καταλάβω εάν έκανε αυτή την παρανομία ο άλλος και δεν τον αφήνω. Συγγνώμη, πείτε μου όπως θέλετε. Αλλά είναι από τις περιπτώσεις που λέω, ρε φίλε, γιατί εγώ είμαι δηλαδή τι, χαζός που περιμένω κανονικά εκεί υπομονετικά να πάω παρακάτω. Άστε που σκέφτηκα κάτι άλλο, θα μπορούσα εκείνη την ώρα, για να είμαι σίγουρος ότι δεν θα κάνω το ίδιο σε κάποιον ο οποίος όντως πήγε στο φούρνο, να κατεβαίνω. Τι θα κάνω, δηλαδή, είμαι εκεί. Κατεβαίνω. Θες να μπεις, προσπαθείς κιόλας να μπεις, μισό λεπτό, κύριε. Κυρία μου, κατεβαίνω. Έλα εδώ, να πάω αγοράσες. Πίνεις καφέ, πιάσεις κάτι, κανένα αλμυρόν, κάτι, έναν κοκ. Τι καμνίτσαμε. Άμα δω ότι πήρε κάτι από τον συγκεκριμένο φούρνο, θα λέω εντάξει, έλα μάνα μου, έμπα μπροστά, αφήνω σε.

Gwen Stefani, The Sweet Escape. Προηγουμένως ακούσαμε Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, και Phantom Male and Caitlyn, Dame Ungr. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική και περισσότερη ποικιλία μουσικής από κάθε άλλο ραδιόφωνο. Έχουμε μια παρέμβαση από τη Μαρία για την κουβέντα την προηγούμενη, για τη μουρμούρα που αφορά σε αυτούς που παίρνουν τον δρόμο προς το φούρνο, αλλά είναι για να παρακάμψουν την κίνηση, τέλος πάντων, εκεί στη Λευκοσία, προς Λακατάμια. Και μου λέει, επειδή έκανα μία κουβέντα ότι εγώ θα ήθελα να ελέγξω εκείνον τον άνθρωπο προτού τον αφήσω να περάσει, ότι πήρε κάτι από το φούρνο. Μου λέει, μπορεί να έβαλε καύσιμα. Να μου δείξει, βεβαίως, εάν έχει γεμίσει το τάγκι του αυτοκίνητου. Ή αν, τέλος πάντων, μια αναπόδειξη, κάτι, έναν transaction στη Revolut. Κάτι, να δω ότι όντως έβαλε καύσιμα για να τον αφήσω να περάσει. Λοιπόν, κλείνουμε και το θέμα για να πάμε και πάλι στο Quiz of the Day, όπου σήμερα έχουμε τον γρίφο της ημέρας και συγκεκριμένα, κάτσε μισό, να βρω τον γρίφο. Με βλέπεις μόνο όταν δεν με ψάχνεις. Όταν με κυνηγάς, εξαφανίζομαι. Όταν με βρεις, συνήθως δεν είμαι πια αυτό που ήθελες. Τι είμαι? Είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, σιγά ρε με σου δείξει και bank statement, λέει ο Κωνσταντίνος. Εννοείται να μου δείξει τι, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, είναι άμα σας πω την απάντηση, μου πείτε άτε ρε, σοβαρά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι απιθανό. Έχει μια βάση αυτό που σας περιγράφω. Εντάξει, είναι γρίφος, αντιλαμβάνεστε. Και είναι από αυτούς που δεν μπορείτε να κάνετε και Google search, by the way. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Οι αναμνήσεις, μου λέει η Ελένη. Η Άντρη λέει για το όνειρο. Αυτό το έχουν πει πάρα πολύ. Απ' την άλλη ο Τζοβάνι λέει ο Φιδίας. Ό,τι πιο εύστοχο έχω ακούσει πραγματικά. Δηλαδή άμα κάτσεις να δεις λίγο την ανάλυση του γρίφου. Ναι. Είναι ο Ανδρέας, ο οποίος εκνευρίστηκε γιατί δεν μπορεί να βρει την σωστή απάντηση. Μου είχε πει το σκοτάδι στην αρχή. Μετά μου είπε για την αλήθεια. Μετά για τον εαυτό μας, για την αυτοεπίθεση, και μετά μου γράφει έλεος πια. Κάπου εδώ νομίζω he left the chat. Είναι ο Κωνσταντίνος που λέει τα όνειρα και μετά μου λέει άντε παρέτα μας πρωί-πρωί. Μα εκνευρίζεστε εύκολα. Να χαιρετήσω ποιον άλλον. Το φίλο μου τον Κωνσταντίνο, πολλά χαιρετίσματα στην κοράσα σου, την Ειρήνη, και μου λέει για την εμπιστοσύνη. No. Και ήρθαν και άλλα μηνύματα έτσι τώρα, έτσι όπως το συζητούσαμε. Η Μάρο λέει για το μέλλον. Η Ειρήνη λέει για τη σκιά. Ο Ανδρέας λέει για την ευτυχία. Και είναι και η απάντηση εδώ που αφορά στον έρωτα. Φταίει ο έρωτας. Να. Λοιπόν, να. Ωραία λόγια, ωραία εκφράζομαι. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Πάμε άλλη μία. Λοιπόν, με βλέπεις μόνο όταν δεν με ψάχνεις. Όταν με κυνηγάς, δώστε έμφαση εδώ, δεν το βρήκε ούτε ένας ακροατής. Όταν με κυνηγάς, εξαφανίζομαι. Όταν με βρεις, συνήθως δεν είμαι πια αυτό που ήθελες. Τι είμαι? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.

0: Ξενυχτημένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked, locked. More is coming up next. Choice FM.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 27 Μαΐου. Καρότα, τώρα 99 σεν το κιλό. Μήλα πράσινα, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,75 το κιλό. Σνακ σαμπών, τώρα 4,79 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Patiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
4: Μέχρι τις 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
3: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

BB Rexha and Faithless, New Religion, προηγουμένως Teddy Swims, Bad Dreams. Εδώ στον Choice FM σήμερα, Thank God It's Tuesday, για άλλη μια το λέμε, να το εμπεδώσουμε. Σε λίγο θα έχουμε τα ζώδια, για να δούμε τι θα μας φέρουν τα άστρα σήμερα. Το λέω και δεν το πιστεύω στο μεταξύ, δηλαδή σας έχω πει ξανά την άποψή μου για τα ζώδια. Τώρα καθαρά δική μου άποψη, αν θέλετε σχολιάζετε ελεύθερα στο Viber, στο 97 710 710, με το σκεπτικό του ότι θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία, δεν μπορώ να αποκλείσω τελείως το σκεπτικό και όλο αυτό που προκύπτει για να φανερώσουμε τα χαρακτηριστικά των ζωδίων, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούν τα ζώδια να καθορίσουν, ρε παιδί μου, τη μέρα σου. Δηλαδή, αν σου πει ότι σήμερα θα έχεις μια μεγάλη ευκαιρία, θα περάσεις μια μεγάλη πόρτα, ο δρόμος προς την επιτυχία ανοίγεται μπροστά σου. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε. Σκεφτείτε τώρα να πιστεύεις ότι θα σου έρθουν πολλά λεφτά. Αυτό. Θα πάρεις πολλά λεφτά και εσύ να είσαι άνεργος, λέω τώρα. Να μην είστε. Αλλά να είσαι άνεργος, να είσαι σπίτι, να παλεύεις και να σου λέει το ζώδιο θα πάρεις πολλά λεφτά. Αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Δηλαδή, okay. Λοιπόν, πάμε με Imagine Dragons, Whatever It Takes. Και σε λίγο θα σας πω για τη γλώσσα που θεωρείται η πιο ελκυστική στον κόσμο.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: to the max.
1: Shake it to the max. Shake it to the max. Άμα το καλοσκεφτείς, ακόμη και στα ξένα τραγούδια υπάρχει αυτό το λαϊκό, το ταμπεραμέντο. Σου λέει shake it to the max, δηλαδή κούνησέ το, σπάστο. Δηλαδή πόσα πράγματα έχουμε κάνει και έχουμε ανακαλύψει και έχουμε φεύρει κιόλας και έχουμε εξελίξει σε αυτή τη χώρα, μιλώντας και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Λοιπόν, σχολιάσαμε προηγουμένως τα ζώδια και μου λέει κάτι πολύ ωραίο ο Ανδρέας. Έχει γίνει μεγάλη έρευνα για τα ζώδια στην Αγγλία που τα έχουν πολύ ψηλά και πήγαν, λέει, στον πιο διάσημο αστρολόγο της χώρας. Έδωσε τα ζώδια για την εβδομάδα και η ομάδα άλλαξε τις καρτέλες, δίνοντας π.χ. αυτά που έλεγε για τον κρυό, ότι είναι για εγώ καιρό κτλ. Το αποτέλεσμα είναι ότι όσους ρωτούσαν στον δρόμο επιβεβαίωναν ό,τι έλεγε για αυτούς, ενώ στην ουσία τους έδειχναν λάθος ζώδιο. Άρα ο άνθρωπος, άμα θέλει να ταυτιστεί με κάτι, θα φέρνει από το μυαλό του τις συνδέσεις αυτές για να το δικαιολογήσει. Είναι το λεγόμενο manifesting, άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, και καμιά φορά δεν είναι, ρε, το ζώδιο μου είπε ότι σήμερα, μπορεί να είναι και συγκυρίες του μεταξύ, μου είπε ότι σήμερα, ξέρω εγώ, θα έχω ένα σημαντικό, να το πούμε λίγο διαφορετικά για να μην είναι κάτι μαγικό, θα ολοκληρώσω τους στόχους μου. Και βάζει πείσμα, ας πούμε, ο άλλος, ολοκληρώνει τους στόχους, ξέρω εγώ, που είχε ενδεχομένως για τη χρονιά στην εταιρεία και σου λέει, α, αυτό το είπε και το ζώδιο μου. Όχι πως το έβαλε μέσα στο μυαλό του και το κάνει πράξη. Και αυτό εξαπλώνεται και πάει και μέχρι και τα προγράμμια της θρησκείας, αλλά ας το αφήσουμε. Είναι μια κουβέντα πολύ μεγάλη που θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε κάποιο άλλο μέρος ενδεχομένως.
2: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
3: Πάμπος.
4: Συγγνώμη.
3: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
5: Σταθερή αξία κάθε μέρα. Επιλογές Αλφαμέγα. Όλα τα τυριά σε φέτες Αλφαμέγα 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. Αλφαμέγα φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό 350 γραμμάρια μόνο 2,49. Αλφαμέγα ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια μόνο 2,19. Αλφαμέγα κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεσης με σουσάμι 180 γραμμάρια μόνο 1,69. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
2: 6:30 με 10. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
10: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: More hits coming up next on Choice FM.

these beautiful things that I've got. Benson Boone, υπέροχος Benson Boone με το Beautiful Things, το τραγούδι ορόσημο που τον έβαλε στο χάρτη της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Και σας λέω για άλλη μια καλημέρα, είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM 98.2 και 104.3 και γι' αυτό συγχαρητήρια. Ναι! Μπράβο! Άξι! Εδώ κάνατε την καλύτερη επιλογή. Τώρα για το που βάλω

Πάτε τον Σταυρό, προτίμησή σας. Αυτό είναι άλλο παπαευαγγέλιο. Δεν ξέρω αν θα το μάθουμε και ποτέ, γιατί κάθε φορά νομίζω τα ίδια έχουμε λίγο ή πολύ. Εν πάση περιπτώσει, χωρίς να θέλω να μηδενίσω όλους που ασχολούνται με την πολιτική σκηνή της Κύπρου. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, για να μην ξεχνιόμαστε. Διεκδικείτε διακοπές αξίας 6.000 ευρώ μέσα από τα ΣΥΤΑ Rewards. Μπαίνετε εκεί. Στα ΣΥΤΑ Rewards, όσοι έχετε την συνδρομή σας, εξαργυρώνετε stars μέχρι τέλος Μαΐου και λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για 4 δωροπιταγές διακοπών αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε Κύπρο και εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy/rewards. Θέλω να πάω στην... Θα πάω σε λίγο στη γλώσσα που θεωρείται η πιο ελκυστική στον κόσμο. Για την ώρα θα ακούσουμε Alex Warren, Fever Dream, και υπενθυμίζω και το Quiz of the Day, όπου σήμερα έχουμε γρίφο, το οποίο καλείστε να απαντήσετε μέσα από το Viber στο 97 710 710. Δεν το βρήκε ούτε και ένας ακροατής. Αυτό είναι ρεκόρ και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Μ' αρέσει να σας δυσκολεύω, τι να κάνω δηλαδή. Με βλέπεις μόνο όταν δεν με ψάχνεις. Όταν με κυνηγάς, εξαφανίζομαι. Όταν με βρεις, συνήθως δεν είμαι πια αυτό που ήθελες. Τι είμαι, ε? Τι είμαι, τι. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710.

Just You and Your Hand Tonight, λέει η Pink. Πάρα πολύ ωραία τραγουδίστρια. Και όταν λέω ωραία, εννοώ είναι πολύ. Είναι και όμορφη, αλλά είναι ωραία. Είναι καλή τραγουδίστρια. Είναι από τις τραγουδίστριες που κάνουν χαμούλη. Στο μεταξύ, μόνο και μόνο που λέω τραγουδίστρια, το νιώθω λίγο διαφορετικά. Σαν να λέω, ξέρω εγώ, για την Άντζελα Δημητρίου ένα πράγμα. Αλλά είναι η Pink που κάνει φοβερές συναυλίες. Δηλαδή θέλω πάρα πολύ να την δω από κοντά. Θα πάω σύντομα Αθήνα. Πότε είναι? Τον Ιούλιο. Θα δω Florence and the Machine. Oh. Νομίζω σας το έχω ξαναπεί. Τέλος πάντων, ας μην ξεφεύγουμε από το θέμα μας, γιατί θέλω να πάμε στη γλώσσα που θεωρείται η πιο ελκυστική στον κόσμο. Μπορείτε να σκεφτείτε ποια γλώσσα είναι? Κι όμως δεν είναι τα γαλλικά. Είναι κάποιες γλώσσες που, για να κάνω εισαγωγή τώρα, ακούγονται πρακτικές, αλλά που θεωρούνται δύσκολες, και άλλες που καταφέρνουν να δημιουργούν συναίσθημα μόνο με τον ήχο τους. Και να αποκαλύψουμε τη γλώσσα. Να το πάρει το ποτάμι. Και όμως δεν είναι τα ιταλικά, όπως είπα, και τα γαλλικά, είναι τα ισπανικά, που φαίνεται πως ανήκουν ξεκάθαρα στην τελευταία κατηγορία, δηλαδή στην κατηγορία που αφορά στο συναίσθημα, καθώς όλο και περισσότερες διεθνείς λίστες και γλωσσικές έρευνες τα χαρακτηρίζουν τα ισπανικά ως την πιο ελκυστική γλώσσα στον κόσμο. Μίλα μου λίγο ισπανικά, να τρελαθώ. Και ίσως δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς το γιατί, μπορεί να μην πήγε το μυαλό σας, αφού με περισσότερους από 486 εκατομμύρια φυσικούς ομιλητές, αντιλαμβάνεστε, και παρουσία σε δεκάδες χώρες, τα ισπανικά έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο ζωντανές και επιδραστικές γλώσσες παγκοσμίως. Αυτό όμως που κάνει τα ισπανικά να ξεχωρίζουν δεν είναι μόνο η διάδοσή τους, είναι κυρίως ο τρόπος που ακούγονται. Η μελωδική προφορά, ο ρυθμός και η σχεδόν μουσική ροή των λέξεων δημιουργούν μια αίσθηση πάθους και εξωστρέφειας. Αχαχαχα. Α, δεν ταιριάζει αυτό. Κάτσε, μισό. Κάτι άλλο. Ήθελα να βάλω κάτι έτσι λίγο πιο... Δεν έχω, ας πούμε, κάτι λίγο πιο... Ναι, αισθησιακό. Δεν έχω. Δεν πειράζει, θα αφήσουμε έτσι να αιωρείτε. Καλύτερα, γιατί θα ήταν χειρότερα τα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όλα αυτά που ανέφερα κάνουν τη γλώσσα καταμάχητη. Υπάρχει και η εξωστρέφεια. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ισπανικά συνδέονται διαχρονικά με τον ρομαντισμό, τη ζωντάνια και την έντονη συναισθηματική έκφραση. Παράλληλα, η ίδια η κουλτούρα του ισπανόφωνου κόσμου έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη γοητεία της γλώσσας, από την λογοτεχνία θα λέγαμε, μέχρι την τέχνη και την λάτσι μουσική. Είναι η μεσογειακή γαστρονομία. Τα ισπανικά, από ό,τι καταλαβαίνετε, κουβαλούν μαζί τους έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Και η αλήθεια να λέγεται, αυτό έχει φτάσει μέχρι και τον κινηματογράφο, ή μάλλον καλύτερα τη μικρή οθόνη, με τις πάρα πολλές ισπανόφωνες σειρές να...

0: γίνονται popular, να γίνονται δημοφιλείς τέλος πάντων και να παίζονται παντού. Αντιλαμβάνεστε, έτσι τι λέμε. Μου στείλε ο φίλος μου Φεδόνας να βάλω Enrique Iglesias, αλλά η αλήθεια είχα ετοιμάσει για εσάς τον Bad Bunny, που είναι και της μόδας, και το Nueva York!
1: Nueva York!

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
2: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: It's only.

Non-stop hits only μόνο εδώ στο Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με την χορηγία της ΣΥΤΑ. Και βεβαίως, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, έχετε και την ευκαιρία να πάρετε τα δώρα σας μέσα από τα Show Easy Rewards. Σε αυτή την περίπτωση για το Μάιο διεκδικείτε 2 δωρεπιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Όλο αυτό μέχρι τέλος Μαΐου, προλαβαίνετε. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy / rewards. Και ήμουν έτοιμος να σας πω για τα ζώδια, αλλά θέλω να σας μεταφέρω κάτι το οποίο είναι λίγο επίκαιρο, γιατί έχει να κάνει και με την πολιτική κατάσταση στην Κύπρο, το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώθηκε, όχι τώρα, αλλά τα τελευταία χρόνια, αλλά και την επέλαση της ακροδεξιάς, την κατάσταση όπου γενικότερα βλέπουμε όλο και περισσότερα ακροδεξιά κόμματα να υπάρχουν ανάμεσά μας και ανά το παγκόσμιο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω το εξής. Είναι ένας ακροδεξιός βουλευτής στην Αυστραλία που αποκάλυψε πως όχι μόνο είναι γκέι, αλλά και ότι διατηρεί σχέση με άντρα που είναι μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, αλλά και μετανάστης. Γιατί δίνω αυτά τα στοιχεία? Εγώ ποτέ δεν ασχολούμαι με κανέναν άνθρωπο. Και εννοώ με το σκεπτικό του ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να έχει και την ταυτότητά του και ενδεχομένως τις επιλογές του. Προσέχω τις λέξεις που χρησιμοποιώ, γιατί κάπου έχουμε χαθεί λίγο στην πορεία και κάπου δεν ξέρουμε και τι μας γίνεται. Αλλά το σχολιάζω αυτό και όχι για να κρίνω τον άνθρωπο, αλλά για το ότι πήγε σε ένα ακροδεξιό κόμμα που έχει αντίθετες απόψεις, όπως αυτό το One Nation της Αυστραλίας που έχει αντιμεταναστευτικές θέσεις, αλλά είναι και κατά της LGBT κοινότητας. Και βγήκε να μιλήσει για τον άνθρωπό του και για τον εαυτό του, εξηγώντας ότι είναι και αυτός άνθρωπος στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω όλο το story και δεν θέλω να το ψάξω και τόσο πολύ. Δεν ξέρω πώς και για ποιο λόγο έκανε coming out. Ίσως επειδή ήξεραν κάποιοι άνθρωποι και τον κατέδωσαν εντός εισαγωγικών. Διότι σου λέει πώς γίνεται να είσαι σε αυτό το κόμμα από τη στιγμή που εσύ ο ίδιος έχεις μια άλλη ταυτότητα και είσαι και με έναν μετανάστη, όπου τα ακροδεξιά όργανα του κόμματός σου δεν θέλουν τους μετανάστες κτλ. Και τους ανθρώπους συγγνώμη, που έχουν την ταυτότητα που αφορά στο ίδιο φύλο. Αυτά, δηλαδή πολύ ιδιαίτερο και νομίζω δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλω να το αφήσω έτσι να αιωρείτε και ο καθένας να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Γιατί στο τέλος της ημέρας νομίζω δεν ξέρουμε τι μας γίνεται και για ποιο λόγο πηγαίνουμε και κάνουμε κάποιες μικρές επαναστάσεις χωρίς αιτία, άνευ λόγου. Έτσι. Έχουν γίνει και επαναστάσεις που ήταν για πολλούς λόγους και για καλούς λόγους και που κερδίθηκαν μάχες, εννοείται να επαναστατούμε, αλλά να ξέρουμε γιατί κάνουμε την επανάσταση. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Jay-Z, Crazy in Love. Στο μεταξύ δεν κατάλαβα ποτέ γιατί τη λένε Beyoncé. Θα το ψάξω. Αυτό σε Ελλάδα και Κύπρο Beyoncé είναι, έτσι το ξέρω. Εσύ τη λες Beyoncé ή Beyoncé?
1: Beyoncé.
0: Ναι, ποιος το καθόρισε και το λένε Beyoncé?
1: Νομίζω οι περισσότεροι το λέγανε έτσι. Αλλά εμένα για κάποιο λόγο μου κάθεται καλύτερα το Beyoncé.
0: Αφού έτσι είναι, είναι Beyoncé, ναι.
1: Αυτό... Μου κάθεται καλύτερα,
0: έτσι
1: δηλαδή,
0: είναι
1: έτσι, σαν...
0: το όνομα, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι έχετε επισκέψεις.
1: Ποιοι έχουνε?
0: Δεν ξέρω, εγώ θα αποχωρήσω. Να βγει να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας.
1: Γιατί δεν μένεις να μου κάνεις λίγο παρέα και θες να με καταλείψεις, να με αφήσεις μόνη μου, ας πούμε, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή?
0: Έχω έναν λόγο βασικό. Έχω πιλάτες 10 και 30. Δεν προλάβω. Τι να κάνουμε λοιπόν. Με βλέπεις μόνο όταν δεν με ψάχνεις.
1: Δεν με έχεις πάρει μαζί σου όμως και στο πιλάτες που τόσο πολύ θέλω.
0: Να έρθεις. Εσύ που κάνεις aerial και τα ανοίγεις τα πόδια σου έτσι.
1: Καλά, εντάξει,
0: διάπλατα.
1: Ακούστηκε κάπως.
0: Ακούστηκε κάπως τώρα. Δεν υπάρχουν πονηρές σκέψεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πονηρά μυαλά υπάρχουν.
1: Εννοείς ότι είμαι ευλίγιστη.
0: Είσαι ευλίγιστη, ναι. Έχεις την ευλογησία στο αίμα σου.
1: Μέχρι ένα σημείο.
0: Τι μέχρι ένα σημείο? Πηγαίνει το ένα πόδι στην Ανατολή και το άλλο στη Δύση.
1: Υπερβολές.
0: Είσαι φοβερή. Είδα, εσένα θα σε πάρω για σοου εσένα.
1: Πρέπει να το κάνω.
0: Θα σε πάρω
1: μια
0: στο
1: μέρα
0: τσίρκο.
1: Το πιλατικό μαζί.
0: Ναι, το συνδυάζουμε. Έπιασα φορά. Τούτα να περιμένει, α. Κάπως έτσι θα είναι. Θα μου το επιτρέπεις?
1: Είναι αυτό που λένε, κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο ποιος είναι ο καπάκης και ο καπάκης. Το καπάκι και ποιος είναι το...
0: Έλα, καπάκι.
1: Μην το πω και το άλλο τι λένε όταν είναι
0: καπακάκι.
1: Οι άλλοι και σόρουχο. Ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι το άλλο.
0: Εγώ είμαι ποπός.
1: Το είπες.
0: Εγώ είμαι ποπός.
1: Εγώ είμαι το...
0: Και έξτρα λάς ποπός. Αλλά τώρα άρχισε να μικραίνει, τώρα κάνω δίαιτα. Καταλάβες. Εντάξει, εσύ είσαι το σορουχάκι. Να είστε καλά, σας αποχαιρετώ με την απάντηση στο γρίφο. Αυτά και άλλα πολλά, Λίαν Συντόμας. Με βλέπεις μόνο όταν δεν με ψάχνεις, αν πάνε όλα καλά. Όταν με κυνηγάς εξαφανίζομαι, όταν με βρεις συνήθως δεν είμαι πια αυτό που ήθελες, τι είμαι? Δεν κατάλαβες, Θεό.
1: Σκέψη.
0: Δεν είναι σκέψη. Είναι, για να δούμε. Η ευκαιρία. Πολύ καλό. Ξέρεις ότι δεν το βρήκε ούτε ένας ακροατής? Και αυτό, να σου πω γιατί. Επειδή πλέον πλάθουμε τους γρίφους με το ChatGPT. Και ενώ βγάζουμε σωστούς γρίφους, αλλά δεν υπάρχουν online για να τους κάνουν Google Search.
1: Ερώτηση.
0: Πήγαινε κοντά στο μικρόφωνο, παιδί.
1: Θα κάνω λέω μια σημαντική
0: ραδιόφωνο.
1: Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Αυτό σκοπεύεις να το συνεχίσεις και του χρόνου με τους
0: Βεβαίως. Και είναι διάφορα παιχνίδια. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν θα σε ρωτώ γιατί δεν θα ξέρεις.
1: Okay. Το μόνο σίγουρο ότι δεν θα ξέρω.
0: Αλλά κατά τα άλλα, κάτι ξέρεις.
1: Κάτι ξέρεις.
0: Τι όμως, πες μου.
1: Όχι, δεν λέω.
0: Τι είπες?
1: Ξέχασα τι θέλω να πω.
0: Ψέματα ήθελες να πεις. Ναι. Τέλος πάντων, περιμένω τώρα. Έχω άλλα 50 δευτερόλεπτα για να αλλάξει η ώρα. Αφού πιάσαμε την μπάρλα.
1: Τι άλλο να σας πούμε, παιδιά μου, καλά?
0: Σήμερα είσαι καλά. Άμα μου έρθεις καμιά μέρα εδώ
1: έχω
0: και δεν είσαι καλά.
1: Μίλησα με έναν πολύ καλό μου φίλο το πρωί πριν έρθω, με πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος Πορφύρης, ο γνωστός ο σεφ που ήταν στο MasterChef.
0: Ο Πορφύρης.
1: Ο Γιώργος Πορφύρης.
0: Έχει σχέση με την Πορφυρίου δίπλα?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, το ήξερα, και μιλούσαμε και μου λέει τώρα
0: που
1: είναι ιδιωτικό σεφ σε μια βίλα.
0: Αχα, ο ίδιος.
1: Έπαυλη, ναι, ναι, στη Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Και του λέω, καλά, πόσο είναι εκεί η εβδομάδα, ας πούμε? Μου λέει γύρω στα 90 χιλιάρικα. Είχαμε πιάσει αυτή την κουβέντα και μου
0: λέει. Τι εννοείς, τι είναι αυτό το. Βγάζει 90 χιλιάρικα.
1: Μια τεράστια έπαυλη με αποβάθρα για τα ιδιωτικά τζιτ. Για τους,
0: στοιχίζει η έπαυλη.
1: Για τους εκατομμυριούχους, ας πούμε, και βάλει.
0: Είναι 90 χιλιάρικα την
1: εβδομάδα. Ναι, χωρίς πλάκα τώρα.
0: Peanuts. Όχι,
1: δεν θα πω το όνομα της, αλλά αυτά που βλέπεις σαν χολιγουντιανά.
0: Καλά, συγγνώμη, άμα πεις το όνομα της βίλας.
1: Εντάξει, μην το κάνουμε και διαφήμιση.
0: Θα πάνε να.
1: Όχι, δεν θα μαζευτεί Κοσμάκης, εντάξει, δεν είμαστε όλοι.
0: Θα πάνε να κλείσουν, μετά, ας πούμε,
1: ναι,
0: οι Κυπραίοι.
1: Και μου είπε ότι την επόμενη εβδομάδα
0: δηλαδή, αλλά...
1: περιμένει ένα πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο του Hollywood. Δεν θα το πω, θα στο πω.
0: Ποιο?
1: Δεν θα κάνουμε, παιδιά, μπορεί ο άνθρωπος να έρχεται incognito.
0: Ποιο?
1: Δεν θα το πω, δεν θα το πω.
0: Ποιο, να το βγάλουμε στον αέρα?
1: Όχι, όχι, όχι. Θα μπορούμε να το παίξουμε αυτό, να το βγάλουμε στον αέρα. Φαντάζεσαι, wow.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα το ανακοινώσω τώρα, παιδιά, όχι. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι με τα ιδιωτικά τους σκάφη αυτά. Δεν μπορώ τώρα εγώ να πω ποιο είναι.
0: Εντάξει.
1: Θα έρθει με όλη του την οικογένεια. Άντρας.
0: Μπεκάμ.
1: Δεν λέω.
0: Εντάξει, okay, θα μου πεις off air. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο πρωί-πρωί. Bye-bye.
2: Η ώρα είναι 10. Είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
6: 10 με 12. 10 με 12. Κιος καφέ με την Ατάσα Τούζα.
7: More hits coming up next.

The Second Voice και Let Me Be. Τελείωσε η κοπέλα, τελείωσε. Καλημέρα τώρα, θα σας πω ευθύς αμέσως. Καλή μας Τρίτη, βρε παιδιά μου αγαπημένα. 26 έχει ο μήνας σήμερα, διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Μάη και σιγά σιγά και επισήμως θα λέμε ότι έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Εύχομαι να ξεκίνησε όμορφα αυτή η Τρίτη για εσάς και να κυλήσει ακόμα πιο όμορφα. Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί είστε συντονισμένοι εδώ στον Choice FM στους 98,2 και 104,3 με Hits Only. Δύο ρίτσες, θα πούμε τα νεάκια μας, θα πούμε ειδήσεις και ό,τι άλλο μας απασχολεί. Περιμένω και τα μηνύματάκια σας στο Viber στο 97 710 710. Και φυσικά δεν θέλω να μου ξεχνάτε ότι υπάρχει και η επιλογή να μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Εννοείται, Hits Only παίζουν μόνο στον Choice FM. Choice.

Έχω μπροστά μου ζώδια και συγκεκριμένα θα δούμε αυτά τα ζώδια που δεν σταματούν ποτέ να σκέφτονται, ακόμα λέει και όταν πέφτουν να κοιμηθούν, ακόμα και στον ύπνο τους βγάζουν πρόγραμμα. Κάτι μου λέει ότι θα είμαι μέσα σε αυτά τα ζώδια. Κάτσε να πάω μία προς τα κάτω. 1, 2, 3, 4 ζώδια έχουμε. 4 και δεν είμαι μέσα, περίεργο. Αλλά αφού το κάνω κι εγώ, τέλος πάντων. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι αυτά τα ζώδια που το κάνουν συγκεκριμένα. Είναι ο δίδυμος, ο οποίος έχει

το οποίο τον απασχολεί. Μετά ακολουθεί ο Παρθένος, όπου αν υπάρχει ένα ζώδιο που δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται, το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι εκείνος, τα Παρθενάκια. Η ανάγκη τους λέει για τάξη και πρόγραμμα και για έλεγχο τα κάνει να αναλύουν τα πάντα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Από μία απλή συζήτηση μέχρι το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, όλα περνούν πάντα από φίλτρο και μετά θα τα βάλει σε μία σειρά. Και ο Παρθένος δύσκολα αφήνεται στην τύχη. Θέλει πάντα να είναι σε ένα καλούπι και σε ένα πρόγραμμα. Ωραία. Μετά έχουμε και το Ζυγό, ο οποίος λέει μπορεί να δείχνει ήρεμος εξωτερικά, όμως μέσα στο μυαλό του γίνεται συνεχώς ένας ατελείωτος διάλογος. Είναι από τα ζώδια που σκέφτονται κάθε πιθανή εκδοχή πριν πάρουν μια απόφαση, γιατί θέλουν να είναι σίγουροι ότι όλα βρίσκονται σε ισορροπία. Και γενικά ο Ζυγός είναι και το ζώδιο της ισορροπίας, οπότε δεν θέλει να πηγαίνει τίποτα πάνω κάτω. Θέλει όλα να είναι σε ευθεία γραμμή που λέμε. Και στο τέλος βλέπω και τον Εγώ Καιρό, ο οποίος λέει δεν σκέφτεται απλώς πολύ, σκέφτεται πάντα στρατηγικά και μεθοδευμένα. Είναι από τα ζώδια που έχουν συνεχώς στο μυαλό τους τον στόχο τους, δεν θέλουν να παρεκκλίνουν από αυτόν, είτε είναι και αφορά υποχρεώσεις και επόμενα βήματα, όλα είναι μεθοδευμένα, το κάθε βήμα που κάνει το έχει σκεφτεί πάρα πολύ καλά και δύσκολα αφήνει τον εαυτό του να χαλαρώσει πλήρως και για πάντα θεωρεί ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να οργανώσει ή να πετύχει. Choice FM. Music by choice. It's only.

0: στις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
1: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
2: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
1: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
2: Τον δρόμο που σε χωράει.
1: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
2: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
1: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας.
3: Cyprus Pride 2026.
1: Cyprus Pride 2026.
4: Louis Saint Ilias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
6: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

Θα μοιραστώ μαζί σας αυτή τη στιγμή ένα από τα ομορφότερα πράγματα που είδα μέχρι τουλάχιστον αυτή την ώρα στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα θα αναφερθώ σε έναν άνδρα ο οποίος κατασκεύασε ένα μικρό drone με ειδική καμπίνα, ολόκληρη πατέντα έχει κάνει αυτοσχέδια, ώστε να μπορέσει το παπαγαλάκι του, το οποίο έχει κάποια αναπηρία, να μπορεί να απολαμβάνει τον ουρανό. Συγκεκριμένα, όταν ο αγαπημένος του παπαγάλος έχασε την ικανότητα να πετά, ο ιδιοκτήτης του αρνήθηκε να τον αφήσει να στερηθεί τον ουρανό, οπότε με πάρα πολύ αγάπη και πολύ δημιουργικότητα, αυτό δηλαδή είναι κάτι που φαίνεται αν το δείτε κιόλα στην κατασκευή, έφτιαξε ένα ειδικό drone με ασφαλή καμπίνα πάνω απ' όλα, ώστε ο φτερωτός του φίλος να μπορέσει να πετάξει εντός εισαγωγικών, ξανά, με άλλες προϋποθέσεις βέβαια. Εξερευνούν πλέον μαζί τον ορίζοντα, αφού εκείνος χειρίζεται τον drone και το παπαγαλάκι είναι τοποθετημένο στην ειδική καμπίνα του drone. Και έτσι αυτό το πράγμα αποδεικνύει πως η αληθινή συντροφικότητα δεν έχει όρια, ειδικά αν έχεις κάποιο αγαπημένο κατοικίδιο. Και είναι αυτό έτσι μια συγκινητική υπενθύμηση ότι πόσα είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για τα αγαπημένα μας τα ζωάκια. Ό,τι και αν είναι αυτό, είναι σκυλάκι, είναι γατάκι, είναι παπαγαλάκι, οτιδήποτε έχει επιλέξει ο καθένας να έχει στο πλευρό του και στη ζωή του. Έτσι πάντα με όλη την αγάπη. Αγάπη, κάνει ό,τι μπορεί για να είναι αυτό καλά. Είναι από τα ομορφότερα πράγματα έτσι που είδα σήμερα και άμα το αναζητήσετε στο διαδίκτυο μπορείτε να δείτε και το συγκεκριμένο βίντεο. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπου διακρίνονται για την αυτοπεποίθησή τους και μιλάμε για αυτή την πηγαία αυτοπεποίθηση, την πραγματική αυτοπεποίθηση που δεν φαίνεται τώρα από τους φαφλατάδες που λένε τα μεγάλα λόγια και που έχουν ανάγκη να αποδείξουν την αξία τους στους άλλους. Μιλάμε για αυτούς που έχουν πραγματική αυτοπεποίθηση και φαίνεται από απλά μικρά καθημερινά πράγματα, από την συμπεριφορά τους, από την εσωτερική τους ισορροπία και γενικά από την ωριμότητα που έχουν, γιατί όπως και να έχει, οι άνθρωποι που νιώθουν πραγματικά καλά με τον εαυτό τους εκπέμπουν αυτή την ήρεμη δύναμη που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά όπου έχουν οι άνθρωποι με πραγματική αυτοπεποίθηση και έχουν κάποια χαρακτηριστικά που δεν τα συνειδητοποιούν κιόλας ότι τα έχουν, αλλά αποδεικνύει ότι όντως τα έχουν πάρα πολύ καλά με τον εαυτό τους και αυτό έτσι πηγάζει από μέσα τους και φαίνεται προς τα έξω. Σέβονται πρώτα απ' όλα το συνομιλητή τους. Όποιος και αν είναι αυτός, πάντα σέβονται αυτόν που έχουν απέναντί του. Δεύτερον, καλλιεργούν την αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασμό στους ανθρώπους γύρω τους. Προσπαθούν να τους εμψυχώσουν και όχι να τους ρίξουν την ψυχολογία τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά, λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις απόψεις των άλλων και σέβονται τις ιδέες τους, ακόμα και αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ τους. Τέταρτον, δεν φοβούνται να συναναστραφούν με αγνώστους, ούτε ντρέπονται σε χώρους με πολλούς άγνωστους καλεσμένους. Μετά, διατηρούν την ψυχραιμία τους ακόμα και όταν όλοι γύρω τους είναι σε έξαλλη κατάσταση. Βλέπουμε μετά ότι δεν φοβούνται επίσης καθόλου τη μοναξιά, μπορούν να βρουν και γαλήνη μόνοι τους, χωρίς κανέναν άλλον άνθρωπο δίπλα τους. Μετά διακρίνω και τι άλλο, ότι δεν διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια όταν την έχουν πραγματικά ανάγκη. Στο νούμερο 8, ζουν τη ζωή τους χωρίς να δίνουν οδηγίες στους άλλους πώς να ζήσουν εκείνοι, στο να προσπαθήσουν δηλαδή να τους καθοδηγήσουν στο τι θεωρούν εκείνοι σωστό. Και το τελευταίο, υπερασπίζονται πάντα το σωστό και το δίκαιο, ακόμη και αν μια συνθήκη δεν ευνοεί τους ίδιους. Δεν θα πουν ποτέ ψέματα για το τι είναι ηθικά σωστό και τι είναι λάθος.
1: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM, hits only. Choice FM 104.3.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Looking for property? Don't search everywhere. All the properties in one place. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're really looking for. Proper Property Marketplace.
4: Louis Saint Elias Resort στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: 10 με 12. 10 με 12. Με την Νατάσα Τούζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Στα 8 λεπτάκια μετά τις 11, παρεούλα μου, έχω το Διόνυσος Μάνσιον, την έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Εσείς φυσικά είστε συντονισμένοι εδώ στους 98,2 και 104,3 Choice FM. Άλλη μία ωρίτσα, θα πιούμε παρέα το καφεδάκι μας και θα πούμε τα δικά μας τα όμορφα. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97 710 710. Φυσικά μας ακολουθείτε και σε social media, Instagram, Facebook και TikTok. Choice FM Cyprus μας βρίσκεται. Πολύ ωραίο υλικό υπάρχει, βιντεάκια, διαγωνισμοί που ανεβαίνουν συχνά, live links, events, όλα αυτά τα όμορφα που ετοιμάζουμε για εσάς. Συνεχίζουμε με hits only και πολύ πολύ μουσική. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Just the way you are από Bruno Mars ακούσαμε μόλις τώρα και σας πηγαίνω σε ένα νέο, συγκεκριμένα σε μια κινέζικη startup εταιρεία η οποία ισχυρίζεται ότι δημιούργησε ένα έξυπνο κολάρο τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να μεταφράζει σε πραγματικό χρόνο τους ήχους από τους σκύλους και από τις γάτες σε ανθρώπινη γλώσσα. Είναι κολάρο που φοράνε στο λαιμό τους. Η συσκευή λέει έχει όνομα Pet Chat, χρησιμοποιεί AI της Alibaba Cloud και έχει εκπαιδευτεί με πάνω από 1,5 εκατομμύριο δείγματα ήχων κατοικιδίων. Η εταιρεία συγκεκριμένα μιλά για ακρίβεια άνω του 90% ότι μεταφράζει τους ήχους των ζώων. Οι ισχυρισμοί όμως δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επιστημονικά ότι όντως λειτουργεί και πολλοί παραμένουν επιφυλακτικοί. Η φάση αυτή με το λουράκι που μεταφράζει τους ήχους του κατοικιδίου είναι πειραματική, το δοκιμάζουν και αναλόγως αν είναι τόσο έγκυρο όσο υποστηρίζει η κινέζικη εταιρεία μπορεί να βγει αργότερα και στην αγορά. Για κάντε το εικόνα τώρα να φοράτε ένα λουρί στο σκυλάκι σας ή στο γατάκι σας και κάθε ήχο να λέει ας πούμε πεινάω, θέλω να βγω βόλτα, να το μεταφράζει. Τρομερό ακούγεται. Βέβαια έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία που δεν μου κάνει καθόλου μα καθόλου εντύπωση να δούμε να χρησιμοποιείται όντως και αυτό σε κάποια φάση στο άμεσο μέλλον.
1: Listen to Choice FM online www.choicefm.com.cy.

0: γεύσεις παγωμένες στα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: έχω.
1: Τι, από προηγούμενες δουλειές? Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
0: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
3: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only. Hits only.

0: My Life News.
1: Και τώρα πες μου, πόσο πιο ωραίο είναι όταν έχω αυτή την ομορφιά απέναντί μου. Ζωντανά όμως με στο στούντιο, Μαρία Πρατσή.
2: Τώρα μιλάς για μένα.
1: Ναι, για ποιον μιλάω, για το γείτονα. Είσαι να έχω απέναντί μου.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη χαρά μου που είμαι στο στούντιο.
1: Και δική μου χαρά.
2: Και ήρθα έτσι να τα πούμε από κοντά αυτή τη φορά.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
2: Στο διάλειμμα για το καλοκαίρι, για τις διακοπές.
1: Ναι, Μαρία μου, άσε μεγάλος πόνος. Να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Νομίζω είναι αυτές έτσι οι μέρες που ο κόσμος ξεκινάει και κλείνει τις.
1: Όλοι μας είμαστε νομίζω λίγο πολύ σε αυτές τις σκέψεις, το τι θα κάνουμε. Αν κάποιοι μπορεί να είναι προγραμματισμένοι να τα έχουν τακτοποιήσει από τώρα και μπράβο τους. Εμείς είμαστε λίγο.
2: Εγώ θα σου πω ότι έκλεισα, θα πάω Ρόδο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Έχω ακούσει τα καλύτερα για τη Ρόδο και για τη νυχτερινή ζωή και για τα εστιατόρια και για παραλίες. Οπότε ανυπομονώ πάρα πολύ.
1: Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Κοριτσοπαρέα, φαντάζομαι. Έχω πάει, είναι πριν χρόνια.
2: Μου είπαν ότι χρειαζόμαστε αμάξι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Θα πάρετε ένα αμάξι.
2: Ναι.
1: Για να μην έχετε κένια, να πάτε τις βόλτες σας.
2: Ναι, είμαστε πιο άνετες.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή θα ξαναπήγαινα. Είναι και για οικογένειες εννοείται, αλλά νομίζω όταν είσαι παρέα είναι άλλη φάση. Θα περάσετε τέλεια. Και είναι και πολύ γραφικά και μέσα στην παλιά πόλη και των υποτών και αυτά είναι συγκλονιστικά.
2: Τέλειο. Οπότε αναμένουμε. Εσύ έκλεισες κάτι?
1: Όχι.
2: Όχι ακόμη.
1: Ακόμα. Εντάξει, θα κλείσουμε.
2: Εντάξει,
1: κάτι.
2: Την επόμενη φορά.
1: Άκου να σου πω. Θα σου πω. Νομίζω είναι να κλείσουν λίγο και τα σχολεία να χαλαρώσουμε. Ενώ με τα παιδιά, γιατί τώρα είμαστε και σε ένα πρόγραμμα. Οπότε να προλάβεις να κάτσεις, να σχεδιάσεις, να προγραμματίσεις, να ψάξεις. Πότε κλείνουν τα σχολεία? Φέτος νομίζω κλείνουν λίγο νωρίτερα, γύρω στις 18 του Ιούνιου. Είναι πέφτει φέτος. Όχι 20 κάτι. Εντάξει, έχουμε. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Λοιπόν, το μικρόφωνο όλο δικό σου, My Life News, πες μας τι μας έχεις.
2: Λοιπόν, θα κάνω αρχή με τον Σταύρο Φλόρο. Είναι το νεαρό παιδί το οποίο είχαμε μάθει ότι είχε ένα ατύχημα στο Survivor. Να σου πω ότι είναι και ο παίχτης ο οποίος κέρδισε ουσιαστικά το έπαθλο, το χρηματικό έπαθλο του Survivor. Να σου πω ότι ανέβασε ένα νέο βίντεο από το νοσοκομείο ύστερα από την πρώτη επέμβαση στο δεξί του πόδι και πρόκειται να περάσει και σε ένα δεύτερο πολύ ωραίο χειρουργείο, και θέλησε έτσι να στείλει το δικό του μήνυμα. Ανέφερε ότι διαβάζει τα μηνύματα του κόσμου, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Αν μπείτε και στο άρθρο που έχουμε ανεβάσει και πατήσετε πάνω στο βίντεο του, θα δείτε ότι ο κόσμος του γράφει πάρα πολλά σχόλια, χιλιάδες σχόλια. Έτσι θέλησε να πει ένα ευχαριστώ στον κόσμο, ότι δίνει ακόμη μια πολύ δυνατή μάχη και πραγματικά ο κόσμος στέκεται δίπλα του και του ευχόμαστε εννοείται να αναρρώσει γρήγορα και
1: δύναμη να έχει το παιδί, να αναρρώσει γρήγορα. Εντάξει, ξέρεις, είναι από αυτές τις στιγμές που δεν έχεις και πολλά λόγια να πεις πέρα από το να ευχηθείς τουλάχιστον να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα. Και σωματικά, όσο μπορεί να είναι τώρα το παιδί, αλλά και ψυχικά πάνω απ' όλα.
2: Αυτό
1: γιατί
2: είναι το πιο σημαντικό.
1: Φαντάζομαι έχει και την ανάλογη στήριξη εκεί πέρα,
2: σίγουρα,
1: έτσι.
2: Σίγουρα και είναι αυτό που σχολιάζουν και πολύ τη δύναμη ψυχής που έχει αυτό το παιδί, που είναι μόλις 21 ετών.
1: Ναι.
2: Είναι παιδί.
1: Ναι.
2: Οπότε του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και όλα να πάνε καλά.
1: Ναι, όπως το πες.
2: Θα συνεχίσω τώρα και θα σε πω στον Σοφοκλή Κασκαουνιά, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Χριστιάνας Αριστοτέλου, στο Μεγάπη Χριστιάνα. Και εκεί προβλήθηκαν κάποιες φωτογραφίες του ηθοποιού. Και είδαμε και μια φωτογραφία μαζί με τον γιο του και ανέφερε ότι αυτή είναι η πιο όμορφη στιγμή της καριέρας του καθότι είχαν συνεργαστεί οι δυο τους και ο ίδιος είχε πει ναι στην συγκεκριμένη έτσι, δουλειά γιατί θα συνεργαζόταν μαζί με τον γιο του.
1: Ναι.
2: Εννοείται ότι μετά προβλήθηκε και η φωτογραφία της κόρης του η οποία ανέφερε ότι είναι ο έρωτας της ζωής του και ότι είναι ο ίδιος χαρακτήρας με τον ίδιο.
1: Α, ότι μοιάζουν μπαμπάς και κόρη μοιάζουν.
2: Όταν θέλουν κάτι, το θέλουν εκείνη τη στιγμή.
1: Αυτά είναι. Οπότε, το γονίδιο.
2: Ακριβώς. Οπότε μίλησε και για την κόρη του με τα πιο όμορφα λόγια. Έτσι, όσοι μας ακούνε μπορούν να.
1: Μοιάζει πολύ με την κόρη του πάντως. Δίπλα-δίπλα στη φωτογραφία είναι ίδιοι.
2: Έχουν ίδια χρώματα.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και το βλέμμα. Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ. Και να σου πω ότι όταν ήρθε και καλεσμένο στο 10 στα γρήγορα, μου μίλησε και για τη σύζυγό του που είναι μαζί, νομίζω, 35 ή 37 χρόνια.
1: Παναγία.
2: Και πραγματικά θα σου πω, το μυστικό που είπε.
1: Για πες το, πρέπει να το ξέρουμε.
2: Είναι ότι δεν πρέπει να συναντιούνται συχνά.
1: Α!
2: Αυτό, αυτό τους κρατάει 35 χρόνια.
1: Έχει μαζί. Μια βάση αυτό
2: έχει,
1: που λέει.
2: Σίγουρα έχει. Οπότε.
1: 35, κοίτα το, είναι
2: βαρύ
1: παράδειγμα.
2: Αυτό.
1: Είναι βαρύ, είναι θηρίο, ασήκωτο. Ναι. Δεν είναι εύκολο.
2: Σίγουρα όχι. Σίγουρα χρειάζονται απίστευτες υποχωρήσεις και από τους δύο.
1: Εντάξει, βέβαια, νομίζω μετά από κάποια φάση τα χρόνια περνάνε γρήγορα. Αν είσαι και καλά, δεν ναι. τα καταλαβαίνεις πώς περνάνε. Αλλά έχει, ναι, ωραία. Άμα δουλεύουν πολύ και οι δύο και λείπουν από το σπίτι,
2: δεν βρίσκονται μεταξύ τους.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι μόνο το βράδυ. Οπότε εκεί.
1: Εντάξει, είναι. Μου αρέσει να ακούω τέτοιες συμβουλές εγώ.
2: Ωραίες
1: από ζευγάρια
2: είναι,
1: που είναι.
2: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε, μιλάνε οι μεγαλύτεροι, πιο έμπειροι ναι. και μαθαίνουμε εμείς η νεότερη γενιά.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Τέλεια.
2: Και φεύγω από το Σοφοκλή Κασκαούνι και θα σε πάω τώρα στο 10 στα γρήγορα, γιατί είχαμε έτσι νέα καλεσμένη.
1: Ναι.
2: Την Ειρήνη Καραγιώργη, γνωστή ηθοποιός που πρόκειται να παντρευτεί το καλοκαίρι.
1: Έκανε τον μπάτσελόρ της, νομίζω, τώρα
2: έκανε
1: πρόσφατα.
2: Έκανε τον μπάτσελόρ της, ναι, έτσι ναι. στο εξωτερικό. Να σου πω ότι μου αποκάλυψε πώς θα είναι το νηφικό της.
1: Αλήθεια.
2: Με λεπτομέρειες, έτσι μικρές λεπτομέρειες. Πώς το φαντάζεται τον γάμο της.
1: Ναι.
2: Θα είναι στη Λεμεσό,
1: ναι.
2: να σου πω. Και μιλήσε και για τα επαγγελματικά της και για την αντίδραση των παιδιών τους, γιατί έχουν 6 παιδιά.
1: Αχ, αυτό που το βάζεις, 6 αυτό και μόνο στο άκουσμα, με παθαίνω μία τεραχή.
2: Και τη ρώτησα, της είπα, τι συμβαίνει στο σπίτι με 6 παιδιά.
1: Μαχή.
2: Μου απάντησε με ένα απίστευτο τρόπο, έτσι όσοι μας ακούνε θα ανέβει σε πολύ λίγο το επεισόδιο.
1: Και είναι και σε διαφορετικές ηλικίες, είναι και ναι. μεγαλύτερο μέχρι, υπάρχει ένα εύρος ηλικιών, ας
2: είναι
1: πούμε.
2: Είναι όλες οι ηλικίες.
1: Ναι, το ζεις για τα καλά, είναι εμπειρία κάθε ηλικίας, ας
2: ακριβώς.
1: πούμε. Και προεφηβεία και πιο μικρό και λίγο πιο μεγάλο.
2: Ακριβώς. Οπότε μίλησε για αυτά, για τα επαγγελματικά της και είναι πάρα πολύ ωραίο το επεισόδιο. Αξίζει όσοι μας ακούνε να μπουν έτσι σε λίγο, όταν ανέβει το επεισόδιο, να το παρακολουθήσουν.
1: Και όχι μόνο αυτά, και άλλα πολλά έτσι που έχετε και για ομορφιά και για οικογένεια και Kitchen Island.
2: Εννοείται, εκεί αυτό είναι. Είσαι μεγάλη φαν, εσύ το ξέρω.
1: Εγώ πολύ, πάρα πολύ.
2: Πολύ
1: πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχω κάνει και κάποια δύο-τρία από εκεί και είναι πετυχημένα.
2: Τα βλέπω και στο
1: ξέρεις γιατί μου αρέσει. Γιατί είναι to the point. Είναι
2: ακριβώς.
1: λίγα υλικά, εύκολα, που μπορεί να τα έχεις όντως στην κουζίνα σου και είναι και γρήγορα. Και τα κάνεις. Ξεκάζεις, σκουπίζεις, τελειώνεις που λέμε.
2: Και μπορείς να φτιάξεις και πράγματα που δεν τα έχεις στο μυαλό σου ότι με αυτά τα υλικά μπορώ να φτιάξω κάτι τέτοιο.
1: Τίποτα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μου άρεσε και τώρα πρόσφατα που έβλεπα και βιντεάκια με παιδική μαγειρική.
2: Ναι.
1: Αυτό ήταν τέλειο.
2: Για τους μικρούς μας φίλους.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πόσες φορές θα πω το πάρα πολύ ωραίο, μετρήσα. Πόσες φορές το είπα, και 5 και 6 και 7.
2: Και
1: για πες μας κάτι άλλο, μου αρέσει που σε έχω εδώ.
2: Έχουμε και τα social media μας,
1: ναι.
2: Instagram και TikTok, όπου και εκεί ανεβάζουμε δικό μας πρωτότυπο υλικό. Και έχω να σου πω ότι έρχονται πολύ ωραία πράγματα στο My Life.
1: Για πες,
2: και
1: για πες.
2: Και δικό μας content, πολύ ιδιαίτερο. Και στις ενότητές μας, πραγματικά θα ανανεωθούμε πάρα πολύ. Και θέλουμε τον κόσμο μαζί μας, εννοείται.
1: Θα είναι μαζί μας ο κόσμος, το μόνο σίγουρο, γιατί ξέρεις, και η ανανέωση μας πάει.
2: Έτσι
1: αυτό θα βάλω εγώ και θα κλείσω με αυτό. mylife.com.cy. Μπαίνετε, ενημερώνεστε, διαβάζετε τα πάντα όλα. Μαρία μου, Μαρία Πρατσί, σε ευχαριστώ πάρα
2: καλή
1: πολύ.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Επίσης. My Life News on Choice FM. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only coming to-

0: Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα, Τετάρτη 26 του μηνός. Ευχαριστώ πολύ το Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν παρεούλα μου. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό, Τάσος Σταυρίδης. Ψήφισες? Α, όχι, δεν ψηφίζεις εσύ. Καλά, μην κοιτάς με μισό μάτι. Τάσος Σταυρίδης ακολουθεί.
1: Εσύ ψήφισες?
0: Όχι.
1: Εγώ γιατί να ψήφισες?
0: Μα έλατε, δεν ξέρω τώρα πώς. Εντάξει ρε παιδί μου, συγγνώμη, γράψε λάθος. Δίπλα μου στο πλευρό μου Τάσος Σταυρίδης ακολουθεί.
1: Τώρα με γνώρισε, πού να ξέρεις.
0: Γιατί μου το κάνεις κάθε φορά αυτό όταν είναι να φύγω? Μάλλον θες να κάτσω παραπάνω να σου κάνω παρέα.
1: Σου έχω πονηρά
0: αντίδοτο.
1: Αλλά δεν λέγεται
0: στον αέρα. Α, δεν λέγεται. Oh, εντάξει, okay. Κλείνω να μου το πεις. Σας αποχαιρετώ. Τάσος Σταυρίδης έρχεται αμέσως μετά. Συνεχίστε να μένετε εδώ, στον Choice FM, στους 98.2-104.3. Bye! Πες το μία.
1: Λεύτερα.
0: Πες το μία.
1: Λεύτερα.
0: Bye!
1: Bye! Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύωτο μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: FM. Choice FM. Hits only.
1: 12 με 3. 12 με 3. Choice Cocktail. Με τον Τάσο Σαββίδη.
2: Και 12 με 3 και Δευτέρα με Παρασκευή από τους 104,3, επίσης από τους 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy application στο κινητό, όπως και να μας ακούτε. Καλώς ορίσατε και συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, έχουμε και σήμερα εννοείται 180 ολόκληρα λεπτά hits only μέσα στο shaker, παγάκια και προσθέτουμε βέβαια τα διάφορα θεματάκια μας. Αν θέλετε να μπείτε κι εσείς στο shaker, έτσι, σχολιάζοντας κάτι, 97-710-710 μόνο με μήνυμα, έτσι στο Viper. Λοιπόν, η Naxxed Pub είναι μαζί μας, αλλά για την Naxx θα πούμε σε λίγο, διότι ο Alex Warren περιμένει.

It's Only με την αγαπημένη Γκαμπριέλα και ακριβώς στα 12, μετά από τις 12 στο ηλιόλουστο. Εντάξει, έχει κάτι συννεφάκια, μέση ημέρα και τρίτης. Μια χαρά. Ετοιμάζεστε για το τριήμερο. Κάτι θα έχετε κανονίσει, δεν μπορεί. Λοιπόν, θα μάθουμε Πέμπτη Παρασκευή σίγουρα πώς θα είναι ο καιρός. 26 πήγε ο μήνας, πάρα πολύ ωραία. Ναι, το είπα το πονηρό ανέκδοτο στην Νατάσα. Ξεσυνήθισε, κοκκίνησε, αυτά, με κοιτούσε, έφυγε. Έτσι είναι. Όχι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Δεν λέγεται. Να, θα δώσουμε ένα ραντεβού στην Axiet Pub. Θα παραγγείλουμε τις μπριζολάρες μας. Ναι, ναι, ναι. Εσείς φάτε μπιφτεκάρες. Μπέργκερ καλύτερα. Έτσι, ό,τι και αν προτιμήσετε. Και σε ποιότητα και σε ποσότητα. Απίστευτα. Έτσι. Λοιπόν, μαζί μας 12 με 2 Δευτέρα με Παρασκευή. Taylor Swift, έτοιμη.

Choice Cocktail, My Give It To Me, συνεργασία του Timbaland με Nelly Furtado και Justin Timberlake. Βλέπω αρχίσανε πάλι. Θέμα δεξυπνάδας δεν είναι, όλοι έξυπνοι είμαστε, αλλά καμιά φορά βλέπεις το μήνυμα που σου στέλνουν οι επιτίδες στο κινητό, δεν πλήρωσε το πρόστιμο, εξώδικα, τροχέα κτλ. Κτλ. Μπορεί να ταραχτείς και να συνεχίσεις. Λοιπόν, η αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να μην ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους μηνύματα. Βλέπω εδώ, λέει, τα στοιχεία κτλ. Κτλ. Ωραία, τα γράφουνε για να τσιμπήσεις. Έτσι. Μην ανοίγετε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων, SMS, email από αγνώστους ή ύποπτους αποστολής. 2. Μην καταχωρείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες ιστοσελίδες. Και 3. Επικοινωνείτε πάντα με τις αρμόδιες αρχές πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

0: αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Μέχρι τις 3. Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη.
3: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Pub.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.

Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Το κορίτσι ονομάζεται Elle Ferguson. Τι δουλειά κάνει? Τι δουλειά κάνει? Influencer, τι θα κάνει? Λοιπόν, και ανέβασε ένα post στο Instagram. Α, 41 ετών κιόλας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Όπου ποζάρει με ενθουσιασμό, από ό,τι διαβάζω, κρατώντας μία κοσμηματοθήκη σε σχήμα κοχύλιου κατά την επίσκεψή της σε μπουτίκ της Louis Vuitton. Ναι, ναι. Η συγκεκριμένη κοσμηματοθήκη κοστίζει 23.600 δολάρια. Τζάμπα. Είναι κατασκευασμένη από καμβά με το χαρακτηριστικό μονόγραμμα του οίκου, με επένδυση από μπλε βελούδο και χρυσίζοντα οριχάλκινα μεταλλικά στοιχεία. Ε, ναι. Τώρα, στο βίντεο λοιπόν παρουσιάζει την κοσμηματοθήκη και γράφει: «Μόλις είδα κάποιον από το σχολείο να ανεβάζει φωτογραφία με τα τρία του παιδιά γράφοντας «Τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο από αυτό?» Με κάθε σεβασμό, ένα κουτί κοχύλι Louis Vuitton αξίας 23.600 δολαρίων». Τι τώρα, τρία παιδιά, τι το κοχύλι, καταλάβατε? Ναι. Και βέβαια, για να μετριάσει αντιδράσεις, γιατί από κάτω γίνεται, δεν μπορώ να τα πω, ναι. Μην το πάρετε λίγο και πολύ στα σοβαρά. Βέβαια, κάποιος γράφει τη δουλειά της κάνει και ποιος ξέρει πόσα πληρώθηκε για να διαφημίσει. Τώρα, διαφήμιση θέλει κοσμηματοθήκη. Τέλος πάντων, αυτά. Από την influencer, πώς τη λένε, Elle Ferguson, να ξέρετε. Καμία σχέση με τον Alex Ferguson. Choice FM. Choice FM. Music by Choice. Hits only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. Hits only.

Feel So Close στα 10 πριν από τη μία. Calvin Harris από τις παλιότερες επιτυχίες. Πάμε σε κάτι λίγο μακάβριο είναι αυτό που θα σας πω. Αλλά από τη στιγμή που επιθυμία του νεκρού ήταν να αποτεφρωθεί και τις στάχτες του να τις σκορπίσουν στη Σαντορίνη. Θα κάνουμε. Έτσι λοιπόν, έχει γίνει viral ένα βιντεάκι στο TikTok όπου δείχνει μια γυναίκα και παρέα με κάποιους άλλους να περιφέρεται, ας πούμε, στα σοκάκια εκεί στην Σαντορίνη και να σκορπίζει την τέφρα. Δεν ξέρω τι συγγένεια έχει με το νεκρό, στον αέρα και το έδαφος. Μάλιστα. Και η παρέα τραγουδούσε. Ε? Μπορεί να το δει και ο Μακαρίτης, ποιος χέρι, όπου πήγε. Μπορεί και εκεί να έχουν TikTok. Εντάξει, δεν το ξέρουμε ακόμη, αλλά να το δει, να ευχαριστηθεί η ψυχούλα του. Πάντως το κοινό, οι κάτοικοι αντέδρασαν έντονα και μάλιστα βλέπω εδώ πέρα τον αντιπρόεδρο, λέει, του Εμπορικού Συλλόγου Θήρας με ήττα. Έτσι. Ναι, Θήρα είναι η Σαντορίνη. Λοιπόν, αλλιώς, ναι. Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή, εξέφρασε, λέει, την ανησυχία του για την κατάσταση, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα. Βέβαια, δεν γίνεται λέει, την τέφρα να τη ρίχνεις παντού. Στο νησί μας φυσάει συνεχώς. Μα και στη Μύκονο φυσάει. Και όχι, παντού φυσάει. Οπότε όλο αυτό πήγε παντού. Πάνω σε περαστικούς, μαγαζιά και σπίτια. Με τη σκόνη εμείς, ναι. Πρέπει επιτέλους να μπουν λέει, κάποια όρια. Αυτά. Έθεσε σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας και σεβασμού του δημοσίου χώρου. Σεβασμός και στο νεκρό, τώρα που είχε πέρα. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

0: καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
1: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Louis Althea Beach στο Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.

Choice Cocktail στη μεσημεριανή ζώνη του Choice FM, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3. Μας ακούτε από τους 104,3 ή 98,2 ή μέσα από το choicefm.com.cy. Μπορεί και από το application, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μέρος δεύτερον, στην παρέα μας θυμίζω 12 με 2 καθημερινά η Naxxed Pub, όπου για 25 ολόκληρα χρόνια μας χορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και το ίδιο πάθος για φαγητό.

πάρα πολύ και τον Άντωνη 642. The second voice, let me be. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα. Θα σας πάω. Πολλοί θα λέγανε σε μία από τις ωραιότερες γυναίκες του πλανήτη. Εγώ θα πω σε όχι μόνο από τις ωραιότερες και τις πιο ποθητές. Διότι έχει και ωραίες. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Και ο λόγος βέβαια για την Μόνικα Μπελούτσι στα 61 πλέον. Έδωσε το παρόντι στο Φεστιβάλ των Κανών. Παίζει φέτος σε δύο ταινίες. Στη δεύτερη, γαλλικής παραγωγής κτλ. Κτλ. Υποδύεται μία γυναίκα, τέλος πάντων, κάποιας ηλικίας. Ναι, κομψή λέει και μοναχική ζωγράφο. Τέλος πάντων. Κεντρικό στοιχείο της κοπέλας αυτής, του χαρακτήρα, της κυρίας, είναι η αίσθηση του χρόνου που περνά. Και έτσι λοιπόν η Μόνικα, επέτρεψε όμως να μιλάω στον ελληνικό Μόνικα, λοιπόν, είπε ότι εμείς οι γυναίκες, λέει, σε μια ορισμένη ηλικία γινόμαστε αόρατες. Αμέσως ένιωσα μια έλξη προς το χαρακτήρα της ταινίας και σκέφτηκα ότι το να μεγαλώνει μια ηθοποιός μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον. Στην ηλικία μου μπορώ να υποδηθώ χαρακτήρες όπως η Κριστίνα, αυτό είναι το όνομα του χαρακτήρα, που δεν θα μπορούσα να ενσαρκώσω πριν από 20-30 χρόνια ούτε με το μακιγιάζ. Σήμερα αντίθετα της χάρισα, λέει, τα βιώματά μου, την εμπειρία μου και βεβαίως ακολούθησε η ερώτηση και σε προσωπικό επίπεδο, αν σας τρομάζει, κυρία Μπελούτσι, ο χρόνος, το πέρασμα του χρόνου. Τι είπε? Ή γερνάς ή πεθαίνεις. Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές και βλέπω μάλιστα θετικά αυτή τη νέα φάση. Το ωραίο, λέμε, την ηλικία μου είναι ότι σταματάς να είσαι στο επίκεντρο της προσοχής και γίνεσαι θεατής. Δεν νομίζω για σένα, Μόνικα. Choice FM 104.3 and 98.2.

Lola Gang διανύοντα το ημίωρο που συνήθω έτσι ασχολούμαστε με τα νέα τη Showbiz. Αν θυμάστε, μια φορά και έναν καιρό είχε προβλήματα με, έτσι να το πω, με το φόρο εισοδήματο η Σακύρα στην Ισπανία. Έτσι. Τελικά βγήκε η απόφαση, παιδιά, αθώα λέει για φόρο διαφυγή η Σακύρα, και τώρα το Ισπανικό Δημόσιο καλείται να της επιστρέψει 60 εκατομμύρια ευρώ. Οι φορολογικές αρχές δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι η Σακύρα παρέμεινε στην Ισπανία για περισσότερες από 183 ημέρες το 2011. 183 ημέρες, ξέρετε έτσι, όριο που απαιτεί η Ισπανική νομοθεσία προκειμένου κάποιος να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος της χώρας. Μάλιστα. Έχουμε πολλά νέα από το χώρο της τεχνολογίας σήμερα. Θα πούμε κανένα δυο. Έχουμε στην παρέα κομμωτήρια, κουρία κτλ. Ετοιμαστείτε.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ρομαντικό ραντεβού.
2: Δείπνο με φίλους.
1: Φαγητό έξω οικογενειακά.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
2: Λαχταριστές μακαρονάδες.
1: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Για ξέγνιαστες στιγμές.
2: Πεπερώνι πίτσα.
1: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
1: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
3: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την NPM Distributors Limited. Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
1: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη.
3: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only.

Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Μάλιστα, αν αφήσουμε την Κορέα, θα πάμε λίγο πιο εκεί. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς ξανά σε μπαρμπέριδες, κομμωτές, κομμώτριες της παρέας. Λοιπόν, μάθετε ότι στην Κίνα, από εκεί ξεκινάνε όλα, βέβαια, ξεκίνησαν λίγο πιλωτικές δοκιμές αυτόματων κιόσκ κουρέματος που βασίζονται που αλλού. Μπράβο. Στην τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντας λέει μία εικόνα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Όλα μέχρι πρόσφατα μοιάζανε. Τώρα τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται. Ο πελάτης μπαίνει σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο, όπου πλέον το σύστημα αναλαμβάνει σχεδόν τα πάντα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Α, δεν έχει, θέλω να μου τα πάρεις από εδώ και από εκεί λίγο και τίποτα. Η διαδικασία ξεκινά με τρισδιάστατη σάρωση του κεφαλιού. Το λογισμικό αναλύει το σχήμα του προσώπου, την πυκνότητα και την φορά των μαλλιών, ακόμη και τις ιδανικές γωνίες κοπής. Στη συνέχεια, ρομποτικοί βραχίονες εκτελούν το κούρεμα με ακρίβεια χιλιοστού, ακολουθώντας το προγραμματισμένο αποτέλεσμα. Τώρα, πόσο κάνει όλο αυτό? Υπολογίζεται η συνεδρία περίπου στα 60 γιουάν, και το ψάξα να δω πόσο είναι σε ευρώ. 8 ευρώ περίπου είναι. Ναι, 8 ευρώ. Τώρα, το σκεπτικό πίσω από το εγχείρημα λέει είναι ταχύτερη εξυπηρέτηση, μειωμένες τιμές και σταθερό αποτέλεσμα χωρίς διαφοροποιήσεις από επαγγελματία σε επαγγελματία. Α, όλοι το ίδιο είναι. Όλοι το ίδιο θα είστε. Έτσι, για το καλό μας, όπως έλεγε μια φορά για έναν καιρό ένας φίλος από Θεσσαλονίκη, ο Δημοσθένης. Για το καλό μας, ναι. Παράλληλα όμως, λέει, η εμφάνιση τέτοιων συστημάτων επαναφέρει έναν ευρύτερο προβληματισμό γύρω από την αυτομετωπίση. Πάλι καλά, εντάξει, τον προβληματισμό λέω, ναι.

0: Taylor Swift και στα 10 πριν από τις 2. Πριν πάω στην επόμενη είδηση, παιδιά, θα σας βάλω να ακούσετε κάτι. Είναι το intro της σειράς με τον τίτλο Person of Interest που είχε βγει το 2011. Michael Emerson, η δεύτερη μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία μετά το Lost ως Benjamin Linus και Jim Caviezel, έτσι. Για ακούστε λίγο το intro και αμέσως μετά πάμε στην είδηση.
1: You are being watched. The government has a secret system, a machine that spies on you every hour of every day. I know because I built it. I designed the machine to detect acts of terror, but it sees everything. Violent crimes involving ordinary people, people like you. Crimes the government considered irrelevant.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι, πάμε τώρα στην είδηση. Πάμε στο Λονδίνο, στο κεντρικό Λονδίνο, στην περιοχή Βικτόρια, όπου διαβάζω το εξής, ότι λίγοι περαστικοί, λέει, έδειξαν να παρεξενεύονται ή να ενοχλούνται από τις κάμερες που είχε στήσει η αστυνομία στο πεζοδρόμιο. Μια πινακίδα προειδοποιούσε ότι το λογισμικό αναγνώρισης προσώπου βρισκόταν σε λειτουργία. Οι περαστικοί ήταν σαν να είχαν παραταχθεί στη σειρά για αναγνώριση, προκειμένου να εντοπιστεί ένα άτομο για το οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Αυτά δεν έλεγε ο Μπεν, ναι. Η επιχείρηση είναι ένα παράδειγμα, λέει, της τεχνολογίας που σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία βοήθησε να συλληφθούν 2.500 καταζητούμενοι από τις αρχές του 2024, ανάμεσά τους ύποπτοι για βία και σεξουαλικά αδικήματα. Τώρα οι επικριτές της τεχνολογίας λένε ότι τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου υπονομεύουν το τεκμήριο της αθωότητας, αντιμετωπίζοντας τους πάντες ως υπόπτους. Κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε και την Axiet Pub που την έχουμε στην παρέα μας, μια χορταστική, έτσι, χορηγία σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι. Καθημερινά 12 με 2, επιστροφή σε λίγο. Choice FM.

0: Choice.
1: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Hey, Sirawin! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: Mat Racer,
5: Καμικάζι Slide,
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
8: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
9: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
10: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
11: Property is a lifetime investment. Learn how to choose the right one. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're looking for.
12: 12 με 3.
13: 12 με 3.
12: Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβρίδη.
14: More hits coming up next on Choice FM.

0: Τάσο Σαββίδη.
1: Δευτέρα, Παρασκευή 12 με 3. Εδώ τα λέμε στην μεσημεριανή ζώνη του Choice FM από τους 104,3, από τους 98,2, ανάλογα που είστε στο νησί. Στον πλανήτη Γη, προς το παρόν, βέβαια, μέσα από το choicefm.com.cy ή από το application. Τρίτο μέρος, δυναμώνουμε ένταση, διότι έρχεται.

26 Μαΐου 2022. Τα τέσσερα μέλη των ABBA κάνουν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά από 14 χρόνια, καθώς παρακολούθησαν την πρεμιέρα του σόου τους ABBA Voyage στο Λονδίνο. Η Αγνίθα, η Φρίντα, ο Μπένι και ο Μπιόρν επανενώθηκαν για το συγκεκριμένο event, το οποίο όμως περιελάμβανε την digital version του συγκροτήματος. Η συναυλία βρισκόταν στα Σκαριά από το 2016 και παρουσίαζε μια πρωτοποριακή νέα τεχνολογία που αναδημιουργούσε το θέαμα των ABBA στην ακμή της δεκαετίας του 70. Music calendar on Choice FM. Choice FM. It's only. And he goes.

Kids Only στο Choice Cocktail. Είχε γίνει τότε, την εποχή του δηλαδή. Καλά, δεν πέρασε και πολλά χρόνια. Ιβλα Ροκ, Rise Up και πάμε στο Mick Jagger. Λέγαμε πρόσφατα ότι οι Rolling Stones ετοιμάζουν καινούριο άλμπουμ, αλλά ο Mick Jagger δεν είναι... Δεν μένει μόνο στη μουσική, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Θα τον δούμε λοιπόν και σε μια νέα ταινία της βραβευμένης, διαβάζω, Ιταλίδα σκηνοθέτηδας Αλίτσε Ροβάκερ. Πρόκειται λοιπόν για την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Αμερικανίδας συγγραφέως Όντρε Νιφενέγκερ. Μπορεί να το έχετε διαβάσει. Three Incestuous Sisters. Μάλιστα. Τώρα, ποιες θα είναι αυτές οι sisters? Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, Dakota Johnson, Σίστρα Ρόναν, Jesse Buckley και η Ρεζαμπέλα Ροσελίνη. Mm-hmm. Τα γυρίσματα γίνονται στο νησί Στρόμπολι, ένα μικρό νησάκι ανοιχτά της Σικελίας, έτσι. Γοτθικό δράμα, μάλιστα. Και μάλιστα διαμένει ο Mick Jagger σε μία έπαυλη, τέλος πάντων, ναι, στο νησί, η οποία είναι, λέει, άρρηκτα συνδεδεμένη με το θρυλικό έρωτα, δεν τα ξέρω αυτά, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί, του Ρομπέρτο Ροσελίνη και της Ίγκριντ Μπέρκμαν, που ξεκίνησε στα γυρίσματα της ταινίας Στρόμπολη το 1949, συγγνώμη, αλλά το 49, ναι, ούτε σκέψη στον μπαμπά μου ήμουν. Choice

0: this week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
2: Number 5. Hey, Mr. DJ.

0: κάνεις τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
5: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Κόκτεϊλ εδώ στον Choice FM και διάβαζα πρόσφατα προχθές ότι 3 ή 4 πόλεις διεκδικούν τη φιλοξενία του επόμενου διαγωνισμού της Eurovision. Ναι. Περιμένω και οι Eurofans να μάθουν πού για να κλείσουν από τώρα εισιτήρια, ξενοδοχεία κτλ. Τώρα, σύμφωνα με την κατάταξη του World Population Review για το 2026, η Ελλάδα, λέει, αναδείχθηκε η ομορφότερη χώρα στον κόσμο, ξεπερνώντας τη Νέα Ζηλανδία και την Ιταλία. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε συχνές εμφανίσεις σε ταξιδιωτικούς οδηγούς, περιοδικά και online λίστες προορισμών. Μάλιστα. Περιγράφεται η Ελλάδα ως ζωντανή καρποστάλ, συνδυάζοντας μυθολογία, τη δικιά μας, όχι αυτή του Νόλαν, έτσι, για να εξηγούμαστε, αρχαιολογικούς χώρους, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και το μεσογειακό φως. Μάλιστα. Στη δεύτερη θέση η Νέα Ζηλανδία, συγγνώμη, ένα φανταστικό τοπίο με βουνά και φιόρδ, που ενέπνευσε το Lord of the Rings, έτσι, και η Ιταλία στην τρίτη ξεχωρίζει, λέει, για την αβίαστη ομορφιά της, τους αμπελώνες, την τέχνη και την ιστορία που είναι χαραγμένη σε κάθε πόλη.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM. Choice FM. Music by Choice. It's only.

3 με 6 Choice 642 με Άντωνη 642, 6 με 8 Ρασαόρ με Χάρη Παπαθεοχάρους. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλό υπόλοιπο, εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημεράκι στις 12. Bye. Choice FM. Your music, your choice. It's only.

0: μαζί με.
1: Η ώρα είναι τρεις.
2: Είναι τρεις.
1: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
3: Έχει αγώνα.

0: επίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
4: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
3: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group. 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

Αυτό για να έχει εξαιρετικά φωνητικά. Kenya Grace στο Strangers. Τι Strangers καλέ. Είμαστε Strangers εμείς. Αποκλείεται εδώ, παράλληλες μουσικές κάθε μέρα για σας και έξω τη Strangers. Είμαστε μια παρεούλα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο βεβαίως, στη Φασαρία του και σήμερα ο Άντων 642 μέσα από το 642 στον Choice FM. Και είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Το track που ξεκίνησε βεβαίως την εκπομπή Bausa, The Bausa Project καλύτερα, στο Magnetic με το πολύ ωραίο πιάνο. Αυτό εδώ δηλαδή, αυτό το κομματάκι. Δεν μπορούσε να περιμένεις κάτι καλύτερο. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι από την Νορβηγία εδώ μεταξύ να πούμε, και είναι κάτω από το όνομα του Ministry of Sound. Και είναι το φοβερό βέβαια για φέτος το καλοκαίρι. Είναι εξαιρετικό track, πάρα πολύ ωραίο, το Magnetic, το οποίο ξεκίνησε την εκπομπή σήμερα. Απλά σας το άφησα ολόκληρο έτσι ώστε να το ευχαριστηθείτε. Να το εμπεδώσετε κιόλας, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή μουσική. Θυμίζει βεβαίως καλές εποχές house music με πιανάκια μέσα και με πολύ ωραία lyrics, τα οποία δεν υπολογίζεται ότι είναι τόσο όμορφα τα lyrics και προσεγμένα. Λοιπόν, The Bausa Magnetic, κάτω από το όνομα της Ministry of Sound βεβαίως, ξεκίνησε την εκπομπή, και στα καπακοντά Kenya Grace με το Strangers. Εμείς βέβαια με τρέλα και σήμερα οπωσδήποτε στον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Άντωνη 642. Και ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας το κάνετε άνετλη στο 99 στο 97 710 710, στον Choice FM. Your station Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only. Από τα καλά στα καλύτερα και λίγο πριν τον Ed Sheeran, ένας εξαιρετικός Alex Warren, Fever Dreams στον Choice FM.

να γίνεται. Αν πεινάτε και εσείς βεβαίως και η πείνα σας έχει ξεφύγει εντελώς και μιλάει κατάπαυστα και δεν σταματάει ποτέ, τα McDonald's μας έχουν τη λύση. Θυμίζω ότι το νέο Big Arts έχει φτάσει στα McDonald's, ήρθε να μείνει μόνιμα, αυτό είναι καλό για μας. Με δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion και η νέα καταμάχητη Big Arts sauce έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνασα, τη δική μου που είναι τεράστια. Μην το ψάχνετε λοιπόν άλλο, απολαμβάνετε Big Arts στα εστιατόρια McDonald's.

0: Έτσι. Μάριο Μπαντέσκου. The Ordinary. Και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitros.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στην Google. Εκοντίσιον. Κάνουμε σπέσια. Κριτικές έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι? Από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στον Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Μέχρι τις 6.

Άλλαξε και BPM εδώ πέρα, πάει λίγο πιο πάνω να πούμε Bad Bunny στο πολύ ωραίο Nueva Yol. Λίγο πιο πριν Dave μαζί με Thames στο Rain Dance. Και εμείς είμαστε με τρέλα σήμερα οπωσδήποτε. Thanks very much για τα Viber μηνύματά σας και στα δικά μου τα social media. Στέλνει να είστε καλά, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, 3η-26 του μήνα σήμερα, πάμε να δούμε τι γίνεται με την offside.com.cy. Έχουμε ενημέρωση για το CY Alert. Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και με το τηλέφωνο στο αθόρυβο. Ξεκινούν οι δοκιμαστικές ασκήσεις 3 εβδομάδων σε όλο το νησί. Γι' αυτό σας ενημερώνω, να μην πάθε κανένα πατατράκ. Η ολοκλήρωση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού CY Alert ενισχύει την ετοιμότητα του κράτους και αναβαθμίζει το επίπεδο προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού των μηχανισμών πολιτικής προστασίας του κράτους. Λοιπόν, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ανακοινώνοντας την έναρξη λειτουργίας του συστήματος από τις 2 Ιουνίου. Ταυτόχρονα ανακοινώνει βεβαίως και την πραγματοποίηση δοκιμαστικών ασκήσεων στο αμέσως επόμενο διάστημα και για περίοδο που θα διαρκέσει 3 εβδομάδες για σκοπούς επιβεβαίωσης της λειτουργικότητας του συστήματος σε πραγματικό περιβάλλον. Να πούμε ότι μέσω του CY Alert η Κυπριακή Δημοκρατία αποκτά τη δυνατότητα να ενημερώνει άμεσα και σε πραγματικό χρόνο τους χρήστες κινητών συσκευών που βρίσκονται εντός της επικράτειας ανεξαρτήτως παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή χώρας προσέλευσης, προέλευσης της κάρτας SIM, είπε ο κ. Ιωάννου σε κοινή συνέντευξη τύπου, με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας του CY Alert με τον Υφυπουργό Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικό Δημοδαμιανό. Λοιπόν, οπότε θα έρθουν διάφορα μηνύματα. 2 του μηνός ξεκινάει, 2 του Ιούνιου ξεκινάει το όλο σκηνικό, το CY Alert. Είναι ολοκληρωμένο το άρθρο offside.com.cy. Θα το δείτε κατευθείαν με το που μπείτε για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Πάμε σε άλλα, στα δικά μας. Εδώ πέρα αυτό είναι το σύστημα μουσικής. Είναι το σύστημα το οποίο μας κινεί άκρα, μεσαία, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Όλες τις αισθήσεις. Είναι η Delirium Silence. Θυμάστε πως χοροπηδούσαμε πάνω κάτω με αυτό το κομμάτι. Και στα μεσαία τα vocals ξελαριαζόμαστε. Θα το ξαναθυμηθούμε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
6: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
5: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
6: Τον δρόμο που σε χωράει.
5: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
6: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
5: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
6: Cyprus Pride 2026.
5: Cyprus Pride 2026.
0: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: More hits coming up next on Choice FM.

Άλλαξε ο Μανολιός, έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Άλλαξε το Damien Ball από τα πιο ηλεκτρονικά και πιο alternative που είχε κάνει τέλος πάντων λίγο πιο παλιά και ανεβαίνει φυσικά. Τουλάχιστον στη mainstream μουσική. Το συγκεκριμένο remix ανέβηκε στο νούμερο 2 στο Billboard Global 200. Το μεγαλύτερο βεβαίως hit του Damien Ball, να πούμε έτσι. Top 5 hit. Το μεγαλύτερο του hit ήταν αυτό. Και βέβαια τα lyrics είναι πάρα πολύ ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Θα ξαναπούμε για τα lyrics. Είναι πολύ ωραία. Βέβαια είναι ερωτικό track. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτό είναι το Choice 642, το οποίο βέβαια θα μεταμορφωθεί σε λίγο και εμείς είμαστε σε γρήγορση η αλήθεια. Διότι θα λέμε hello από τα άλλα decks απέναντι. Διότι θα κάνουμε live DJ set από το στούντιο. Τι είναι σήμερα, Τρίτη. Άρα την Τρίτη, τι γίνεται 5 με 6 εδώ, το έλα να ακούσει. Τα ντεξ τα ανέβω εγώ και θα γίνει το έλα του Decibel. Θα γίνει του Decibel. Λοιπόν, happy hour σε λίγο. Ό,τι θέλετε να ακούσετε, βέβαια θα μου το στείλετε με μήνυμα στο 97 7 10 7 10. Και classics δέχομαι σήμερα. Λοιπόν, αν θέλετε, live DJ set από το στούντιο σε λίγο. Στο happy hour, στα decks, ανέβω να παίξουμε μουσικάρες μέχρι τις 6.

0: επιχειρήσεις και διαχείριση κινδυνών, συνδυάζοντας τη θεωρία με σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία. Τα λες λίγα αυτά. Μιλάμε για πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τα πλεονεκτήματα τώρα, σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρακτική άσκηση με τους φοιτητές να τοποθετούνται σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, τράπεζες, επενδυτικούς οίκους, fintech, αποκτώντας hands-on εμπειρία. Συνάφεια με επαγγελματικές πιστοποιήσεις, με την ύλη να είναι σχεδιασμένη ώστε να έχει μεγάλη συνάφεια με διεθνή πρότυπα από CFA, Chartered Finance Analyst. Και τα εργαλεία του μέλλοντος να δώσει την έμφαση στη χρήση Python για ανάλυση δεδομένων, data visualization και σε μοντέλα χρηματοοικονομικής αποτίμησης. Ωραία πράγματα βεβαίως από το TEPAC. Βέβαια, να πούμε ότι οι λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο 25002628.
1: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ, ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6 x 21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
7: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
8: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only, hits only.
9: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον

0: 12 to 12, Little The Brain, Gordo and Renier, Zonneveld, στο Loco Loco και ενώψει βεβαίω και ένα αναμονή μάλλον του Happy Hour, το οποίο ξεκινάει σε λίγο.
1: Choice Life Hacks, μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι, Δουλευταράς και ησύχασες.

0: μέχρι να τα αλλάξουμε με τις καινούργιες τεχνολογίες. Γι' αυτό λοιπόν, αν ψάχνεις ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, υπογιατζίδες και συναφείς, καλλιτέχνες, γιατί καλλιτέχνες ονομάζονται συγκεκριμένοι, είναι όλοι μαζεμένοι στο Δουλευθαρά. Λοιπόν, λες τι εργασία χρειάζεσαι, μπαμ, έχεις άμεσα προτάσεις από συνεργάτες του Δουλευθαρά με πεντάστερες κριτικές από 100.000 ολοκληρωμένες δουλειές. Ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν χρειάζεσαι βοήθεια και τα έχεις όλα. Δεν χρειάζεται να ρωτάς τον περιπτερά, ούτε την κυρία Κατίνα της γειτονιάς. Ο Δουλευταράς τους έχει όλους μαζεμένους για σένα. Οτιδήποτε θέλεις για το σπίτι.
1: Choice Life Hacks. Μία χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
0: Αυτό είναι προπαραγγελία, έτσι. Ζητήθηκε και αυτό στο Happy Hour. Παίζει εδώ όμως. Kaito. Turn the lights off. Δυναμώστε μεγάφωνα σε λίγο Happy Hour. Live DJ set από το στούντιο.

Ήταν αυθόρμητο αυτό, ε. Λοιπόν, θα πάμε σε κάτι άλλο τώρα, σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε και την τιμή να το ακούσουμε εδώ το event. Στο νησί, μιλάμε για πολύ ωραίες μουσικές, εξαιρετικές μουσικές. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Διότι

Ένα συνέστημα, λοιπόν, συχνότητα. Μια στιγμή που αιωρείται στον χρόνο ανάμεσα σε αγνώστους. Μουσική, ένταση, απελευθέρωση. Λοιπόν, νέος καλλιτέχνης, DJ Snake, θα είναι εδώ, θα παρουσιάσει τον Magic Room ζωντανά κατά τη διάρκεια μιας αποκλειστικής βεβαίως παράστασης στο Jazz Night Club στη Λεμεσό. Εντάξει, ακούσουμε καλά μουσικάρες εκεί, λέμε. Μελετημένο γιατί. Λοιπόν, έχω μιλήσει με τον άνθρωπο, οπότε. Λοιπόν, ατμοσφαιρικές μουσικές, Jazz Night Club στη Λεμεσό. Λοιπόν, τον Ιούνιο στις 19 στο νησί, DJ Snake θα είναι εδώ να παρουσιάσει το The Magic Room. Παίρνετε μια γεύση

0: Η ώρα είναι 5. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub. Έχει αγώνα με Nugget Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
1: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
5: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
6: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
5: Πεπερώνει πίτσα.
6: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
5: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
6: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
5: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
6: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
5: Παραγγελίες στο 2535-0735
6: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
7: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό 350 γραμμάρια μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζοκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνη μακεδονικό με σουσάμι ή ολική άλεσης με σουσάμι 180 γραμμάρια μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
8: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
0: 3 με 6. 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: More hits coming up next on Choice FM.

0: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
1: Φαντάζομαι ότι είμαστε έτοιμοι, έτσι. Γιατί και εγώ είμαι έτοιμος. Έχει ώρα που είμαι έτοιμος, η αλήθεια είναι, και περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει το σημερινό Happy Hour στον Choice FM Live. DJ

6-4-2 και αυτό είναι το Happy Hour. Παρέα μας βεβαίως στα εστιατόρια McDonald's με το εξαιρετικό Big Arts, το οποίο είναι παρέα μας για να μας να φύγει τελώς η πείνα από πάνω μας, διότι όταν πεινάμε είμαστε αλλού για αλλού. Λοιπόν, τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Τι ωραίο όνομα. Σου χαλάω χατήρι. Καλησπέρα και στην Πολυξένη. Ωραίο όνομα, πολύ ωραίο όνομα. Θα ακούσουμε κάνα άφρο. Ορίστε, Mademoiselle. Happy Hour στον Choice FM, στα DEX, live μέχρι τις 6 ο Άντωνης 6.

0: πολλά στοιχισμένα.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
4: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
5: The Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
6: Hydraulic, acoustic, catepsigmena, Bob. Με βρήκατε στην Google.

0: από προηγούμενες δουλειές. Δεν έμπαινα στο δουλευταρά.
1: Στον δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
5: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Anthony.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
10: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Choice FM, happy hour βεβαίως. Μέχρι τις 6 live DJ set από το στούντιο Άντωνη 642. Σερπάιζ ήταν αυτό και τις τελευταίες στιγμές μάλιστα. Καλησπέρα και στη Στέλλα.

οργανωνόμαστε καλύτερα. Να θυμίσω ότι τα SMS θα πηγαίνουν στο Viber για το Happy Hour για να προλαβαίνω και εγώ να ετοιμάζω τις μουσικές που θέλετε. Για να παίζουμε μία ώρα σταμάτητο live DJ set από το στούντιο του Choice FM.

Λοιπόν, αυτά βέβαια τα καλύτερα φυσικά στον Choice FM 24/7. Ακόμα ένα happy hour τέλος για σήμερα και ελπίζουμε ότι όλοι είστε right out there. Το διασκεδάσαμε για σήμερα. Λοιπόν, θυμίζω ότι θέλετε να στέλνετε, το στέλνετε στο 97 7 10 7 10. Μαζεύω τα τραγούδια σας έτσι ώστε να το φτιάχνουμε μαζί το happy hour της Τρίτης. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα. Alright, παρέα μας βεβαίως τα εστιατόρια McDonald's. Και αντί η πείνα μας αν διαμαρτύρεται και μιλά κατάπαυστα, δεν υπάρχει λύση. Μόνο στα McDonald's. Και αυτό ονομάζεται, και η λύση ονομάζεται Big Arts. Βεβαίως είναι εδώ και ήρθε για να μείνει και μόνιμα. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιοπανετήρι τσένταρ, Crispy Onion και η νέα καταμάχητη Big Art Sauce. Βεβαίως έχουν ενωθεί για να εξαφανίσουν και την πιο μεγάλη πείνα. Δεν το ψάχνεις λοιπόν, άρα πηγαίνεις στα εστιατόρια McDonald's και silence your big hunger. Choice FM. Voice up your choice. It's only. Tomorrow στις 3 στα δικά μας πάλι, ξέρετε. Alright, σας αφήνουμε με Medusa, Baggy Hill και Good Boys.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
5: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
6: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Μαΐου. Καρότα, τώρα 99 σεν το κιλό. Μήλα πράσινα, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,75 το κιλό. Σνακ σαμπών, τώρα 4,79 το κιλό. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
8: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
9: Αυτό το καλοκαίρι αξίζεις διακοπές. Ταξίδεψε με την Xenos Travel στην όμορφη Ελλάδα και τα μαγικά νησιά της, σε αγαπημένους ευρωπαϊκούς προορισμούς ή σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς. Προμηθεύσου το νέο καλοκαιρινό κατάλογο της Xenos Travel ή μπες στο www.xenostravel.com.cy και διάλεξε τις διακοπές που σου ταιριάζουν. Xenos Travel. Γιατί όλοι αξίζουμε τις καλύτερες διακοπές αυτό το καλοκαίρι όσο ποτέ.
10: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς. Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
11: 6-8. 6-8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
12: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
13: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ είμαστε. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Είναι σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου. Είμαστε εννοείται λίγες μέρες πριν από το τριήμερο του κατακλυσμού. Ο καιρός ακόμη είναι κάπως περίεργος, τουλάχιστον εδώ στην πρωτεύουσα. Είναι ζέστη. Αλλά παράλληλα νομίζω υπάρχει και κάπως έτσι ένας μουντός καιρός, κάπως γκρίζος. Δεν πειράζει όμως, θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Είστε εδώ στον Choice. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 8. Ελάτε στην αγκαλιά μου σιγά σιγά. Φυσικά το 97-7-10-7-10 και σήμερα στην παρέα μας η Τράπεζα Κύπρου με την ολοκένουρια Join κάρτα της είναι εδώ για εύκολο χαρτζιλίκι και πολλά έξτρας, οπότε να μπαίνετε όλοι στο application της Τράπεζας Κύπρου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο. Choice FM. It's only. It's only.

Επιστρέψαμε λοιπόν για να σας πω ότι ξεκινάει ως ονούπο το Μουντιάλ 2026 και ακούστε τώρα, η μπάλα με την οποία θα παίζουν οι ποδοσφαιριστές θα χρειαστεί φόρτιση πριν από κάθε παιχνίδι. Καλά ακούσατε. Η νέα μπάλα λοιπόν του Μουντιάλ 2026 με όνομα Τριόντα ενσωματώνει, λέει εδώ, αισθητήρα κίνησης που καταγράφει κάθε επαφή και συναλλαγή πορεία σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας το VAR, το VAR, αυτό που βλέπεις τι έγινε στη φάση, αν πήγε γκολ κτλ. Ή σε offside, σε χέρια, σε αισθητήρες και σε αμφισβητούμενες φάσεις. Ο αισθητήρας λειτουργίας 500HZ, για σας που καταλαβαίνετε, είναι, ρε παιδί μου, σαν να λέμε ότι πλέον δεν θα φεύγει τίποτα από τον διαιτητή και δεν θα μένει έτσι γκρίζα ζώνη ή σκιά σε κάθε φάση. Οπότε η μπάλα θα τα καταγράφει όλα. Όσο πάμε και μεγαλώνουμε, νομίζω βλέπουμε νέα πράγματα ακόμη και στο ποδόσφαιρο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Αυτή την είδηση τη λέω για τη μάνα μου, γιατί με έχει πρίξει το τελευταίο διάστημα για το πτυχίο, μιας και δεν έχω πάρει ακόμη το πτυχίο μου. Υπολείπονται κάποια μαθήματα. Πάντως η Δήμητρα Παπαδοπούλου, στα 64 της, γνωστή ηθοποιός, αποφάσισε λοιπόν να πάρει το πτυχίο της. Καλά, ακούσατε, στα 64 της χρόνια. Πριν από λίγο καιρό είχε δώσει μια συνέντευξη και έλεγε ότι θα πάω κάποια στιγμή να πάρω το πτυχίο για τον πατέρα μου, γιατί μου λέει συνεχώς ότι είναι κρίμα το πτυχίο, έχεις αφήσει το πτυχίο κτλ. Οπότε η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήγε και πήρε το πτυχίο της στα 64 της. Μάνα, μέχρι τα 64 έχουμε ακόμη. Πάντως να πω και στα παιδιά που γράφουν παγκύπριες λίγες μέρες, παιδιά, ηρεμία, ψυχραιμία, δεν κρίνεται η ζωή μας από τις παγκύπριες και από τους βαθμούς.

0: Έχεις ράου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
1: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
2: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλίστρες αδρεναλίνης,
3: Mat Racer,
4: Καμικάζι Slide,
3: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
3: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
3: Φασούρι Water Mania Water Park.
0: Άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
6: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος, 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνη μακεδονικό με σουσάμι ή ολική σάλεση με σουσάμι, 180 γραμμάρια, μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Και αν, από τη μαμά φύση, με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν. Είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Αντία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
10: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
11: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
12: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Πάμε τώρα και στην Σοφία Καρβέλα, η οποία μέσα από τα social media της μας ανακοίνωσε λοιπόν τα νέα της επαγγελματικά σχέδια. Τι θα κάνει? Θα μπορεί, λέει εδώ, να κλείσετε μαζί της μία ή μισάωρη ή μία ώρα συνάντηση διαδικτυακή, βιντεοκλήση, για να σας πει τα ρούχα που θα φορέσετε σε διάφορα event τα οποία έχετε να πάτε, ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα γάμο, σε μία βάφτιση, είστε κάπου καλεσμένοι. Το θέμα είναι ότι χρεώνει λίγο έτσι παραπάνω, χρεώνει κάπου στα 400 ευρώ για μισή ώρα, στα 700 ευρώ για μία ώρα. Καλά ακούσατε, 700 ευρώ για μία ώρα, αλλά θα σου πει τι σου πάει, πώς μπορείς να βάλεις το blazer σου, τι να φορέσεις, πώς να αποκτήσεις αυτό το rock look που έχει η οικογένεια Καρβέλα. Αν θέλεις λοιπόν, μπορείς να μπεις και εσύ στο Instagram της Σοφίας, αν σου περισσεύουν τα χρήματα, για να σου πει τι θα φορέσεις ή όχι.

Πάμε τώρα στα κινηματογραφικά νέα, καθώς η αγαπημένη σειρά, ειδικά εμάς των Millennials, το Scary Movie, επιστρέφει στους κινηματογράφους. Στο τελευταίο διάστημα έχουμε δει πολλές ταινίες έτσι να επιστρέφουν στους κινηματογράφους ή πράγματα να ξαναγίνονται κάπως viral, όπως η ταινία του Michael Jackson ή όπως τέλος πάντων διάφορες ταινίες που έχουν βγει το τελευταίο διάστημα. Επιστρέφει λοιπόν και η αγαπημένη μας σειρά, η αγαπημένη μας ταινία Scary Movie, και θυμάμαι όταν ήμασταν μικροί που τρέχαμε στους κινηματογράφους και οι ατάκες που έγιναν viral. Περιμένουμε πώς και πώς. Νομίζω ότι εμείς οι Millennials ξαναζούμε λίγο την εφηβεία μας. Πολλά πράγματα του παρελθόντος έχουν επιστρέψει και κάπως τρέχουμε, εννοείται, γιατί νιώθουμε ότι ο χρόνος έχει περάσει, ναι μεν, αλλά είναι εδώ ακόμη για εμάς. Ακόμη είμαστε, νομίζω, η γενιά που κινεί τα νήματα, ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω. Πάμε να ακούσουμε μουσική, αλλάζουμε, εννοείται, και ώρα και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
2: Oh my god!
0: Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nice Get Up. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nice Get Up. Και από γεύση.
3: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω». Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Σίτα, ένα με σένα.
6: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες, όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
7: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
8: 6-8. 6-8. Choice Rush Hour με το Χάρη Μαθεοχάρους.
9: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πάντοτε και πάντα κολλημένοι που αλλού εδώ στον Choice. Χρόνια πολλά να πω σε αυτούς που έχουν γενέθλια γιορτή ή έχουν κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζουν σήμερα. Μπορεί να έχουν επέτειο γάμου ή επέτειο χωρισμού. Χρόνια σας πολλά με υγεία. Είμαστε περίπου 3-4 μέρες πριν από το τριήμερο του κατακλυσμού που θα ξεκουραστούμε, θα δούμε τους φίλους μας, θα φάμε, θα πιούμε, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Φυσικά η Τράπεζα Κύπρου είναι εδώ στην παρέα μας με την ολοκένουργια Join κάρτα τους και φυσικά το χαρτζιλίκι γίνεται πολύ πιο εύκολη υπόθεση και με όλα τα έξτρας. Πάμε να ακούσουμε μουσική, να μπούμε δυναμικά στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 8. Choice FM.

Ετοιμάζονται σιγά σιγά και τα βραβεία ΜΑΤ και θέλω να σας πω ότι θα έρθει μια πολύ ωραία έτσι συνεργασία. Η Ντάρα λοιπόν που κέρδισε την Eurovision με την Πανγκαράγκα ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή των ΜΑΤ VMA μαζί με την Ελένη Φουρέιρα που για μας κέρδισε την Eurovision το 2018. Θα γίνει πραγματικά ο κακός χαμός, είμαι σίγουρος. Σκεφτείτε τώρα να ανεβούν τα δύο idols πάνω στη σκηνή και να τραγουδήσουν και Πανγκαράγκα αλλά και Φουέκο. Περιμένουμε πώς και πώς φυσικά αυτή την συνεργασία και όλα τα τραγούδια εννοείται του καλοκαιριού που θα δούμε και θα ακούσουμε δυνατά. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. Hits only. Wake up in

Πριν προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση. Ακολουθείτε Choice FM Cyprus στο Instagram. Ανεβάζουμε πολύ ωραία βιντεάκια και στο Instagram και στο TikTok. Αλλά φυσικά μας στέλνετε και μηνυματάκι SMS στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viper. Περιμένω φυσικά να δω τα μηνύματά σας, να μου πείτε πού είστε, τι κάνετε. Σήμερα θέλω να μου πείτε αν έχετε κλείσει καλοκαιρινές διακοπές και πού θα πάτε. Γιατί το συζητούσαμε και χθες στο Instagram. Μου στέλνατε διάφορα για καλοκαιρινές διακοπές. Θέλω να δω έτσι αν έχετε κατασταλάξει πού θα πάτε καλοκαιρινές διακοπές. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κοίτα το καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Έγινε λοιπόν μια έρευνα για το ποιες είναι οι χώρες, έτσι, μάλλον ποια είναι η κατάλληλη χώρα, η καλύτερη χώρα για να ζήσεις στην περίοδο που ζούμε για το 2025, και βγήκε η Ελβετία για ακόμη μια φορά. Χώρες, 82 χώρες έλαβαν μέρος και έλαβαν, εννοείται, κριτήρια για την ζωή εκεί, για την περίθαλψη, για την παιδεία, για την οικονομία. Πάρα πολλοί, έτσι, παράμετροι έπαιξαν ρόλο στο να βγει αυτή η χώρα, και φυσικά δεν είναι άλλη από την Ελβετία. Αυτή λοιπόν είναι η number one χώρα για να ζήσεις το 2025-2026. Η Κύπρος μας κάπου δεν την είδαμε μέσα στη λίστα, η αλήθεια να λέγεται, αλλά οι σκανδιναβικές χώρες της Ευρώπης ήταν σχεδόν όλες μέσα σε αυτή την λίστα. Και σκέφτομαι, γιατί δεν πάμε όλοι στην Ελβετία, ρε παιδιά, να ζήσουμε? Αλλά θα μου πεις, αν πάμε όλοι εμείς στην Ελβετία, ποιος θα μείνει πίσω εδώ στην Κύπρο μας? Έχετε δίκιο και σε αυτό. Να μείνουν οι βουλευτές που βγάλαμε χθες. Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits.

Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Σας στέλνω όλους ένα γλυκό φιλί. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και τα λέμε και πάλι αύριο Τετάρτη που αλλού εδώ στον Choice. Παιδιά, πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα σήμερα. Φιλιά πολλά, τα λέμε και πάλι αύριο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε. Να χαμογελάτε. Bye! Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
3: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
5: More hits coming up next on Choice FM.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More is coming up next. Choice FM.
4: Choice FM. Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
5: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
6: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Outdoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
3: More hits coming up next on Choice FM.

Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία

FM 98.2 and 104.3. Choice FM. Voice up your choice. Hits only.

0: σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
2: Και εσύ έφυγες, γιατί?
1: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
2: Τον δρόμο που σε χωράει.
1: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
2: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
1: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
2: Cyprus Pride 2026.
1: Cyprus Pride 2026.
3: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: More hits coming up next on Joyce FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits.